ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
1: βαψίματα,
5: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Radio Samos.
1: FM στους 102.
7: Αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
11: σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σου πω ότι ταλαιπωρείται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Στον Κηφισό γίνεται ένας πανικός. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και ταλαιπωρήστε. Το βλέπουμε στο χάρτη. Να μας πείτε και να μας στείλετε μήνυμα να μας πείτε τα δικά σας. Γιατί ούτως ή άλλως μποτιλιαρισμένοι είσαστε. Δεν είναι δηλαδή
1: πείτε
0: ότι
1: μας κινήστε, τα νέα σας από την κίνηση παρακαλούμε.
0: Από σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμα ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Μάλιστα,
0: παρακαλώ.
1: Κοιτά την Αττική Οδό δεν δείχνει κίνηση. Ναι.
0: Περιμένω να φτάσω και στην Αττική Οδό.
1: Εντάξει, ακόμα θα έχει...
0: Έχει, βλέπω στην έξοδο εκεί στον κόμβο με τον Κηφισό στην Συμβολή.
1: Σιγά σιγά.
0: Στην έξοδο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού η κίνηση, το ποτηλιάρισμα, όταν μιλάμε για κίνηση μιλάμε για ποτηλιάρισμα, έτσι κατά κόκκινο. Είναι πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει αυτό το ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος του κόμβου της Ρενό που συνηθίζουμε και λέμε. Μετά διαδοχικά υπάρχουν διάφορα μικρά μποτιλιαρισματάκια, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λένορμαν υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, τεράστιο πάρκινγκ ο Κηφισός στην κάθοδο στο σημείο αυτό. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση να μην αυξάνετε την ταχύτητά σας με το που βλέπετε το Κηφισό, με το που βλέπετε το δρόμο άδειο. Γιατί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μικρό μήκος του δρόμου, θα πρέπει να πατήσετε φρένο. Από την πλευρά τώρα του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου, ναι, ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στη Λεωφόρο Σχιστού, όσοι μπήκατε εκεί, βοηθιά σας, ξέρετε τώρα τις αναμονές, μποτιλιαρισμένο είναι και εκεί. Και στην πλατεία, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, που είναι, παιδιά, χάσαμε την πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος, Λυκαβητός, μπράβο εδώ. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος υπάρχει δυσκολία λίγο πριν την Ερατοσθένους, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Η Αρδιτού κινείται προς το παρόν και από τη Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Θα σας ταλαιπωρήσει επίσης η Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και τον Καρέα. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, ψυχραιμία. Ωραία. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Υπομονή, παιδιά.
0: Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε.
1: Υπομονή, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Τα στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει. Υπάρχει προειδοποίηση για στοχοποίηση πλοίων. Λοιπόν, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο, αναφέρει το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν. Αφορά η απαγόρευση τόσο τα πετρελαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην περιοχή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Βέβαια, Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία του Τραμπ τέτοια με Ιρανούς. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς έναντι του Ιράν, ισχυρή άνοδο και για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών. Τι άλλο από το...
0: Να πούμε και τι είναι τέτοιο, διότι η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Και αν κάποιος τώρα πει, έλα μωρέ πώς κάνετε έτσι, αφού απέχει πολύ από τα 100 δολάρια, να ξέρετε ότι όσο παραμένει αυτή η κατάσταση που μόλις τώρα σας περιέγραψε η Στεφανία.
1: Βλέπω τώρα και τα διεθνή μέσα, τα οποία ξανά το έχουν θυμάσει που σου λέγω ότι είχαν κόψει την live ενημέρωση. Δεν το είχαν πρώτο θέμα, το είχαν δεύτερο, όσο υπήρχε και χείρια. Τώρα πια είναι πρώτο θέμα παντού ξανά. Δηλαδή τώρα διαβάζω τα βασικά σημεία από το CNN. Και κεντρική διοίκηση, ναι, τον είπα, σε ανακοίνωσή τη και είναι, εννοείται, πρώτο θέμα. Αμερικανικό στρατό ολοκλήρωσε τι επιθέσει εναντίον μονοπλών στόχων στο Ιράν. στοχοποιήθηκαν οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρηση συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεράμινας. Λοιπόν, ο Τραμπ αναφέρουν επίσης αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για, για το ρεπορτάζ του Fox News, ότι μίλησε ο Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους, ότι θα συνεχιστούν για την προειδοποίηση που απευθύνε νωρίτερα, ότι θα συνεχιστούν λόγω ανεπαρκούς πρόοδους στις διαπραγματεύσεις, και ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος του Ιράν, όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, και οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι οι μονάδες τους πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε απάντηση στις επιθέσεις. Λοιπόν, ο στρατός λέει ότι είναι ο αμερικανικός, διαβάζει ότι είναι ότι απορρίπτει τον ισχυρισμό σε σχέση με το κλείσιμο των στενών.
0: Καλά, βγάλουν άκρη εκεί πέρα. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται, και άμα θέλουν να μας ενημερώσουν, να ενημερώσουν και τον υπόλοιπο πλανήτη. Αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ. Ποιο?
1: Αυτό που είπες, έχεις δίκιο όμως.
0: Ναι, ας κατασταλάξουν, ας συνεννοηθούν, τουλάχιστον τι θα λένε. Γιατί επαναλαμβάνω,
1: σε κάθε περίπτωση
0: όσο αυξάνεται,
1: είναι δεύτερη νύχτα, έτσι, έντασης με αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, και η Τεχεράνη να
0: απαντά. Καλά τώρα, Στεφανία, δεν υπήρξε
1: παοβάσεις και πλήγματα.
0: Ναι, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική εκεχηρία.
1: Όχι, προφανώς.
0: Συζητούσαν, υποτίθεται, γινόταν μια διαπραγμάτευση, κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, τα έχουν χαλάσει για το ποιο θα βγει και καλά νικητής.
0: Κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά. Εάν τα είχαν βρει στη μοιρασιά, θα βλέπανε ποιος είναι ο νικητής και ποιος είναι ο νικητής. Μπορεί να έλεγαν το παιχνίδι και η ισοπαλία.
1: Ωραία.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση. Να σας πω ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, από σήμερα μάλλον, θα έχουμε και νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θα τον ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών στις 3 ώρα το μεσημέρι, ο κύριος Λιβάνιος. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί με τον κώδικα, και επειδή αυτός ο κώδικας έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κωνσταντέλο, γενικότερα με πάρα πολλούς δημάρχους. It's all about money.
1: Always.
0: Για να το πούμε.
1: Always.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται αυτό το οποίο θα έρθει μετά τον κώδικα να γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις. Και πρώτα ο Θεός, αύριο θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να αναγκαστούν οι Δήμοι ανά την Ελλάδα να αυξήσουν τα τέλη.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Σε αυτή τη χρονική συγκυρία νομίζω ότι δεν είναι και το πιο φρόνιμο πράγμα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήδη έχουν πάρα πολλά έξοδα οι πολίτες. Λοιπόν.
1: Θα πάμε βόλτα στα περιπτέρα.
0: Να πάμε βόλτα στα περιπτέρα.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, ναι, που λέγαμε για τα πολιτικά, το είχα βάλει ένα στερίσκο για να σου το πω. Και ο Ανδρουλάκης έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα τα IKEA.
0: Για διαγραφές.
1: Για διαγραφές.
0: Όποιος ξανακάνει κιχ.
1: Μην υπερβολή και εσύ με κιχ, με το Πασόκ δεν διαγράφεσαι. Λίγο πιο κιχ.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου με το κιχ διαδραβεύει.
1: Για τώρα λέμε, δεν είμαστε.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου δεν προσγειωνόταν το αεροσκάφος.
1: Καλά, επί Ανδρέα Παπανδρέου το Πασόκ και άλλα ποσοστά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει,
0: σωστό και αυτό.
1: Δεν θέλω να κάνουμε τέτοια συγκρίση, παρακαλώ, παρόλα αυτά.
0: Το άφημί του Πασόκ, το ξέρεις ότι είναι από το 2018, ε?
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά λέω ότι...
1: Λοιπόν, είπε πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του, ότι διεμήνυσε ότι όποιος ουσιαστικά διαφοροποιείται δημόσια από τις επίσημες θέσεις, από τη γραμμή του κόμματος, δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος. Θα είπε στο One Channel, ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
0: Καλά, είναι ξεκάθαρο. Ο μοναδικός ο οποίος κάνει
1: τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι ο Δήμαρχος, κάνει
0: αντιπολίτευση,
1: ο κύριος Χαρίς
0: Δούκας. Κάνει αντιπολίτευση μέσα στο Πασόκ, είναι ο κύριος Δούκας.
1: Δημοσίως τουλάχιστον.
0: Καλά, για το δημόσιο μιλάμε. Τώρα το τι γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Εδώ έκαναν και ολόκληρη επιτροπή. Υπήρξε μια μυστική, λέει, σύσκεψη τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη μάθαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω. Αυτό το γιατί βάζουν, ας πούμε, τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις. Μυστική.
1: Όταν είναι πάνω από τρεις άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και εκεί μέσα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολύ πάνω από τρεις. Δήμαρχοι, γενικότερα, ναι, στελέχοι του Πασόκ. Για να μπορέσουν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση όσον αφορά στο νομό Αττικής, όσον αφορά στο Λεκανοπέδιο, όπου τα ποσοστά του Πασόκ είναι τραγικά χαμηλά.
1: Γιατί στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι εντάξει το ποσοστό του Πασόκ.
0: Το νομό Αττικής στο Λεκανοπέδιο είναι τραγικά χαμηλά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Δεν το λέω για αυτό, το λέω γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις και στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος, της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, να χτίσει ένα μηχανισμό στην περιφέρεια, θα δίνεται μία μάχη, πιστεύω, για τα στελέχη.
0: Ναι, από ποια άποψη το λες, το ποιος θα πάρει τα στελέχη, πιανού.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάω μόνο για τα εγώ δεν μιλάω μόνο για βουλευτές.
0: Στεφανία, ακόμα
1: μιλάω
0: και όταν
1: για στελέχη, γιατί ξέρεις, μένουμε στη διαδικασία των μεταγραφών σε επίπεδο υποψήφιων βουλευτών. Δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ οι βουλευτές είναι για από κάτω, ξέρεις, στην επαρχία ειδικά.
0: Ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19 και το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια ειδικά ήταν πολύ πιο οργανωμένο από το κυβερνών κόμμα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώ.
0: Από το κυβερνών κόμμα. Μα σου λέω, ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε, παραδείγματος χάρη, σε οποιοδήποτε χωριουδάκι ανά την Ελλάδα.
1: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
0: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
1: Μαθαίνω λοιπόν ότι εγώ τους τελευταίους μήνες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, πριν ακόμα διαμορφωθεί, δεν ξέρω, και λόγω προφανώς στο πλαίσιο των περιοδιών που είχε κάνει με το βιβλίο, φαντάζομαι, γιατί είχε γυρίσει, είχε πάει σε πολλά μέρη, όχι μόνο ο ίδιος και οι συνεργάτες του, έχουν έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες, και μαθαίνω ότι κάποιοι από αυτούς ήταν, φαντάζομαι, έτσι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, αν όχι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, θα δούμε πάρα πολλές ανακατατάξεις. Πολλοί βεβαίως, πρέπει να σου πω, από το ΠΑΣΟΚ έχουν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, πολλοί, ναι.
0: Έχουν κατευθυνθεί ήδη προς Νέα Δημοκρατία πλευρά.
1: Και επίσης και αυτό γίνεται.
0: Υπάρχει τεράστιο.
1: Λοιπόν,
0: έχει αντλήσει πολλά στελέχη σε τοπικό επίπεδο.
1: Έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις και δηλώσεις του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι. Δεν πολύ ασχολήθηκαν.
1: Με τι?
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν πολύ ασχολήθηκαν με τις δηλώσεις του κ.
1: Εντάξει, είναι όμως. Εντάξει,
0: προσπάθησα λίγο να τους τσιγκλίσω ότι είπε αυτό, ότι για τις 12 δημοσκοπήσεις που δείχνουν χαμηλά το ΠΑΣΟΚ, που είναι κολλημένη βελόνα.
1: Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Παπανδρέου όπως ήταν ότι είμαστε ανοιχτοί. Είμαι ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό σε διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Είπε, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού θα είναι η χώρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ποια στιγμή?
1: Τότε βρέω, μετά τις κάλπες.
0: Α, μετά τις κάλπες.
1: Ναι, μετά τι? Την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή.
0: Εντάξει.
1: Αν λογικά, τι θα γίνει την άλλη Κυριακή. Είναι δεδομένο, καταλαβαίνετε πως το λέτε, θα υπάρχει και άλλη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Okay. Πού θέλεις να πάμε?
1: Πού θες, που λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού να θέλω να πάω εγώ?
0: 7 και 18 που εδώ
1: δίπλα.
0: Να πάμε. Να πάμε
1: κάνουμε
0: βόλτα. Την βολτίτσα μας στα περίπτερα. Για να πάμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπου ξεκινάς εσύ σήμερα, διότι είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και το ποντίκι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με την εφημερίδα Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία στεγαστική κρίση. Απλησίαστατα ενοικία ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστο αγοράς κατοικίας. Ακόμη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, γράφει εφημερίδα Κόντρα. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Και οι παγίδες, τα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Και μάλιστα έχει μία ζυγαριά, είναι η φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Και έχει το φθινόπωρο του 2026, ποια είναι τα υπέρ. Η άνοιξη του 2027 από την άλλη, ποια είναι επίσης τα υπέρ, και η ζυγαριά βρίσκεται σε διαδικασία απόλυτης ισορροπίας. Αυτά από το ποντίκι.
1: Απογευματινή, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Πιο ξεκάθαρη δεν γίνεται απάντηση. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη Τι είπαν για να πετρεί τη Σπίντα, να απειλέσει Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με την Ελλάς. Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι. Την κυρία Δούρου.
1: Την κυρία Δούρου που είναι
0: ούτως
1: στο ίδιο.
0: Ούτως ή άλλως με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σήμερα νομίζω ότι την έχουμε πάει όροφο-όροφο.
1: Να σου πω, ναι. Είναι στο ίδιο μέτωπο ουσιαστικά.
0: Όχι ουσιαστικά, είναι το ίδιο μέτωπο. Εναντίον ναι, του κυρίου Φάμελου.
1: Ναι, είναι μαζί. Άρα φαντάζομαι ναι. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το τελεσίγραφο. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές. Ανδρουλάκης για Δούκα είναι αυτό. Και. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Τα μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αναπτυξιακός. Οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο. Ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 27. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γράφει η εφημερίδα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπο. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους. Επίσης από την πρώτη σελίδα, βόμβες από Πολάκη ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη και χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Πυροβολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται η εφημερίδα, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη, γράφει. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΦ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ήδρας. Στο ΤΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού, πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Και η Ελλάς, η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Μπέλφαστ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Να είστε. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων. Υπάρχει και ανάλογη, αντίστοιχη μάλλον φωτογραφία. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, τα ενία στη Νέα Γενιά, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας. Η εκλογή κύρα Ανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις και αναφέρει η εφημερίδα αναλυτικά για τα 4 επιστημονικά πεδία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί στη Σαγράδα Φαμίλια. Πολύ εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Χοντρό σκηνικό, Λιάγκας Κουτσελίνη. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Και έχει φωτογραφικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Εθνική παραλία στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του Γαμπρού Παυλίδη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατό του. του Μεγάλου Αλέξανδρου. Δάκρυσε, λέει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερης.
0: Δακρύζαν οι εικόνες.
1: Λοιπόν, πολιτικά, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Αυτά ήταν και το πρωτοσέλιδο της Political. Πρέπει να φύγουμε.
0: Με αυτές τις εφημερίδες και με αυτή τη βολτίτσα μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM. Στους 102.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
0: Η αντιπολίτευση είναι το Πασό και έχει 32 βουλευτές.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν μπορούσε να ζητήσει την ταγματική αναθεώρηση. Παλιά υπήρχε αυτό το παιχνιδάκι, ρε παιδί μου, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για το ποιος θα ζητήσει πρώτος. Θα καταθέσει την πρόταση, την επιστολή για να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή. Τώρα πήγε χαλαρά ο Μητσοτάκης.
1: Δεν πήγε.
0: Χαλαρά πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Τι εννοείς δεν πήγε.
1: Ήταν χθες εκεί.
0: Ε?
1: Ήταν χθες.
0: Πήγε, λέω, χαλαρά ο Μητσοτάκης στην απόφαση πότε θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Σπύρο, σε καταλαβαίνω.
0: Α.
1: Αλλά δεν πήγε χθες.
0: Ναι, γιατί να πάει.
1: Γιατί να μην πάει. Όταν έχει σηκώσει τόσο ψηλά την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μα χθες πρώτα απ' όλα είχε και άλλου είδους πρόγραμμα. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι εκεί.
1: Θα έπρεπε να ήταν χθες, αυτή είναι η άποψή μου. Με τη λογική ότι το έχει σηκώσει τόσο ψηλά και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα έπρεπε να ήταν εκεί.
0: Ναι. Αυτό αλλάζει κάτι όσον αφορά στο κομμάτι της
1: συνδικαλιστικής αναθεώρησης? Απολύτως τίποτα. Ήταν σχόλιο. Απολύτως
0: δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Δηλαδή, μήπως να καθίσουμε να δούμε το 16, το 86, το περί ευθύνης υπουργών και όλα
1: απολύτως
0: τα σχετικά?
1: Απολύτως τίποτα δεν αλλάζει.
0: Μήπως τελικά θα πρέπει κάποια στιγμή τα κόμματα να αποφασίσουν ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό το άμυρο, το Σύνταγμα, προς όφελος των πολιτών?
1: Συμφωνώ.
0: Είπε μια φοβερή ατάκα. Είπε
1: συμφωνώ
0: μια...
1: και επειδή τα έχει πει ο Μητσοτάκης, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, θα έπρεπε να ήταν και χθες.
0: Είπε μια φοβερή ατάκα ο Ρουσόπουλος. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να ήταν και οι υπόλοιποι εκεί. Και γενικότερα θα έπρεπε, σε όλη την κοινοβουλευτική περίοδο που έχουμε ζήσει από το 2023 μέχρι σήμερα να πηγαίνουν οι βουλευτές στην Ολομέλεια.
1: Μην το συζητάμε αυτό, έτσι. Αλλά ήταν η αρχή.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτά τα αν, δεν έχει γίνει το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο, δεν έχει γίνει το παράλλο, ας μην κάνουμε και συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ δυνατά.
0: Πολύ δυνατά. Να αφήσουμε λοιπόν και στα επόμενα τα οποία θα έρθουν, οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι στην διακυβέρνηση της χώρας.
1: Τι είπε ο κ. Ρουσόπουλος?
0: Είπε
1: δεν
0: το εξής,
1: τον άκουσα, διάβασα κάποια σημεία.
0: Είπε το εξής, ότι η συνταγματική αναθεώρηση και γενικότερα ακόμα και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αυτά δεν πρέπει να γίνονται με βάση τα κομματικά ωφέλη τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά με βάση να εξελισσόμαστε και να γίνονται πράγματα υπέρ των πολιτών. Το οποίο προσωπικά το ακούω και το προσυπογράφω. Τώρα, επειδή εχθές η ημέρα είχε πολύ ίντριγκα όσον αφορά στο κομμάτι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, δεν έδωσε και πολλοί κόσμος πολύ μεγάλη βάση πάνω σε αυτό το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά, μπας περιπτώσει. Αλλά, ναι, αυτή είναι... Αυτός είναι ο νόμος εκλογικός, Γιώργο μου. Πάνω από 25% το πρώτο το κόμμα παίρνει, παίρνει 50 έδρες μπόνους. Λοιπόν, για πες.
1: Να πω. Να πω γιατί σε λίγο έχουμε συνεντευξούλα. Mm. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα βεβαίως και μετά θα έχουμε την κυρία Δούρου να δούμε τι συμβαίνει στην αριστερή πολυκατοικία. Πριν πάμε σε περιβάλλον αφορό, συγγνώμη, σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, γιατί κάπου το...
0: Ναι, ναι, αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Χαρά,
0: σήμερα.
1: Παιδιά, καλά να περάσετε.
0: Σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, παρακαλώ.
1: Καλά να περάσετε. Βλέπεις
0: ναι,
1: το Μουντιάλ,
0: καλά να περάσουμε.
1: Βλέπεις, αρέσει.
0: Ναι, όταν έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει. Και το βλέπω.
1: Προς το τέλος εννοείς του Μουντιάλ?
0: Όχι.
1: Όταν είναι ένας αγώνας που σου αρέσουν.
0: Τους αγώνες, ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Το συγκεκριμένο Μουντιάλ θα με εντριγκάρει. Ασφαλώς θα παρακολουθήσω. Γιατί? Την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Η αίσθησή μου. Δεν ξέρω. Δεν ψήνομαι, ρε παιδί μου, όπως ψινόμουν πριν από 4 χρόνια. Στο προηγούμενο, μάλλον όχι. Έγινε
1: αυτό λέω.
0: Νωρίτερα. Λείπει
1: κάποιος, αυτό λέω.
0: Όχι, όχι. Θα παρακολουθήσω το Μέση. Θα παρακολουθήσω την Εθνική Αργεντινής. Θα παρακολουθήσω την Εθνική Βραζιλίας. Είμαι λίγο απογοητευμένος από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Θα ήθελα να είναι η Ιταλία, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Που είναι μια σκληρόπετσι πάντα εθνική ομάδα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι όπως μου το λες, είναι σαν λοιπόν, κάποιοι να λείπουν και έχω στεναχωρηθεί. Εγώ μόνο στο προς το τέλος βλέπω.
0: Έχω να σας πω το εξής, πως αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα.

Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρος για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μια λύση.
13: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο

0: με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Επίσης, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 181133. Για μας, τους μεγαλύτερους, το 181133 είναι μια χαρά. Για τα κοριτσάκια της ηλικίας της Στεφανίας.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει η Στεφανία μας.
1: Σπύρο, να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Ε?
1: Να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Είδες πόσο πολύ σε αγαπάω.
1: Ναι.
0: Μα το
1: και αυτό εννοώ. Το τελευταίο, να είσαι καλά.
0: Ναι. Τώρα πάμε σε μονοπάτια πάλι πολιτικά. Σε έχω ζαλίσει σήμερα με τα πολιτικά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά
1: έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Έχει... Το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Κέντρο αριστερή πολυκατοικία, κέντρο δεξιά πολυκατοικία. Εμφανίστηκε ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται να εμφανιστεί άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Γενικότερα, κάτσε να δούμε γιατί έχουμε και άλλους πρώην.
1: Κι άλλος πρώην θα εμφανιστεί, τι γίνεται.
0: Όχι, είπα ότι έχουμε και άλλους πρώην αμέσως εσύ να εμφανιστεί.
1: Ο πρώην για κάποιο λόγο είναι πρώην πάντα.
0: Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις ο πρώην πότε θα ξανακάνει την εμφάνισή του.
1: Πάμε στην
0: κυρία Ρένα Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες, κυρία Δούρου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στις ακροάτες και στους ακροατές που, αν είναι εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο, εύχομαι γρήγορα να φτάσουν στον προορισμό τους, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Μελέτες που λείπουν από το λεκανοπέδιο, αλλά είστε αναγκασμένοι να ρωτάτε για τα κοινόχρηστα στις αριστερές και εντροαριστερές πολυκατοικίες.
0: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε, ειδικά όσον αφορά στα κοινόχρηστα.
1: Και νομίζω
0: ότι η πρώτη ερώτηση δικαιωματικά στην Στεφανία.
1: Γιατί έχω σχέση με τα κοινόχρηστα, εγώ τι είμαι, διαχειρίστρια. Λοιπόν, να βρούμε το διαχειριστή.
0: Γιατί ψάχνουν διαχειριστή από την κατάλαβα.
1: Για αυτό το λέω.
2: Απλώς σας άκουσα πριν με πάρα πολύ προσοχή, συγκεκριμένα την κυρία Κασίμη, η οποία περιέγραφε και από αυτά που διαβάζει και από αυτά που διαβάζω και εγώ με τη σειρά μου, ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο αποκρισταλώνεται σε τρία ονόματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής, και από εκεί και πέρα συζητάμε για το αν θα αντανεβάσουμε τα κοινόχρηστα ή όχι στην πολυκατοικία μας, ότι δεν υπάρχει μέτωπο εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ, όπως επίσης τόνισα και στην ομιλία μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν υπάρχει και μέτωπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως εσείς το είπατε, διότι το διαβάζετε.
1: Όχι, το βλέπουμε γιατί διαβάζουμε τις. Γιατί ακούσαμε τις ομιλίες σας. Δεν είναι θέμα δύο ώρες, μισό λεπτάκι.
0: Αυτό που διάβασα. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό που είπε η Στεφανία, διάβασε το πρωτοσέλιδο νομίζω της απογευματινής.
1: Ναι, νομίζω και εγώ.
0: Παρόλα τα αυτά όμως, κυρία Δούρου. Όχι, μισό λεπτό.
2: Επιτρέψτε να πω τι είπα στην ομιλία μου.
0: Μπράβο. Ρεπορταζιακά λοιπόν να μας πείτε.
2: Λοιπόν, όπου μπορείτε επίσης να τη βρείτε. Στην ομιλία μου έθεσα την ανάγκη να ξαναπιάσουμε το νήμα για ευρύ μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Προσέξτε, όχι γιατί είναι δικό μου γυνάτη, αλλά γιατί είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Μαρτίου. Και μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, που πιστέψτε με, δεν είναι μόνο αυτά τα τρία ονόματα που κατά καιρούς έχουν κακοποιηθεί και που έχουν ενδυθεί ένα μανδύα τοξικότητας, όπως μας αρέσει να λέμε τα τελευταία πολλά χρόνια και το ρίχνουμε και στα λάχανα. Άνθρωποι όπως ο πρώην γραμματέας Ναυτιλίας, ο Λαμπρίδης, ο Μπουλέκος, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιάννης Αρμανατίδης, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας στη θρησκευτική διπλωματία. Προτείναμε έναν οδικό χάρτη με μίνιμουμ πολιτικές θέσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν είπαμε εμείς κάτι καινούριο. Αυτή είναι η παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει μήνες τώρα. Να δούμε δηλαδή με ποιους θα πάμε μαζί. Ποιοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας, στη βάση ποιών προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό τώρα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πώς δηλαδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές. Γιατί είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτοτελώς, αυτοδιάλυση κόμματος. Στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
1: Σας ακούω προσεκτικά, εγώ ακόμα και αυτά που ακούω τώρα αυτή τη στιγμή από εσάς, συγγνώμη σας το λέω, ότι θεωρώ ότι εκφράζετε ξεκάθαρα την αντίθεσή σας με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Φάμελος.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ, διότι η τελευταία απόφαση Αυτή δηλαδή που ήρθε με καθυστέρηση 3 μηνών συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία στα μέλη μας, στα στελέχη μας, στους υποστηρικτές μας, στους ψηφοφόρους μας, διότι ξαναλέω είναι μια απόφαση που στο όνομα της ενότητας αποφασίζει εμέσως μεν, αλλά σαφώς, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, να μπούμε σε ένα πώς.
1: Σωστά.
2: Να μπούμε σε ένα πώς και άρα ουσιαστικά αυτό οδηγεί στην αυτοδιάλυση.
1: Σωστά.
2: Και ξαναλέω, κυρία Κασίμη, στη βάση ενός ψευτοδιλήμματος, ενός κατασκευασμένου διλήμματος υπέρ ή κατά του Αλέξη.
1: Επίσης και... τα μέλη σας έχουν καταλάβει την απόφαση.
0: Ναι, ένα λεπτάκι, διότι εμένα πραγματικά δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας, πιστέψτε με, αλλά με μπερδέψατε.
2: Ήταν λάθος να το κάνετε.
0: Ναι, όντως.
2: Οι γυναίκες ενωμένες ποτέ είναι κυβέρνηση.
0: Εννοείται και προσέχω τα νότα μου, κυρία Δούρα, γι' αυτό το λόγο είμαι και ευτυχισμένος μέσα στο σπιτικό μου. Δίνω πάντα δίκιο στις γυναίκες.
2: Ξαναλέω, αυτό το τόνισα και χτες σε αγαπητούς σας συναδέλφους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι διαφωνίες στο δημόσιο λόγο σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας, είτε μιλήσουμε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είτε για την οικονομία, αδικούνε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αδικούνε και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και υπονομεύουνε το νέο του εγχείρημα.
0: Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Υπήρξε μία πρόταση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, η οποία υπερψηφίστηκε, πέρασε στην πολιτική. Στην κεντρική επιτροπή σας, ότι εμείς περιμένουμε το timing για να ανέβουμε στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά?
2: Ήδη από μόνο του, αυτό που περιγράφεται, ήδη από μόνο του με φέρνει πάλι πίσω σε αυτό που σας λέω.
1: Όχι,
0: ναι, αλλά
1: για
0: να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Υπάρχει δηλαδή μια ομάδα.
2: Το ζήτημα είναι ότι όσο προσπαθείτε να το ξεκαθαρίσετε, τόσο
1: όχι,
2: κυρία Κασίμη, τόσο καταλήγουμε σε αυτό που σας λέω. Ότι έχεις έναν νέο φορέα που σου λέει με τον πλέον καθαρό και διαυγή τρόπο και διαστόματος Θεώνης Κουφονικολάκου, ότι προσέξτε, εγώ δεν θέλω σε αυτή τη φάση να διαπραγματευτώ με συλλογικότητες, δεν θέλω να διαπραγματευτώ με κόμματα. Έχουν κατηγορηματικά αποκλείσει τις συνεργασίες.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Προκρίνουν την ένταξη προσώπων χωρίς βουλευτικές έδρες και χωρίς θέσεις αγκαζέ και είναι κάτι το οποίο το προσυπογράφω σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω για τον Γιάννη Μπουλέκο ή τον Χρήστο Λαμπρίδη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή η θέση κατ' εμένα είναι απόλυτα σωστή, γιατί έχουμε έναν κατήφορο περιφερόμενων εδρών σε πληστηριασμό. Τι σας έλεγε πριν η κυρία Κασίμη, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, με αριθμητικούς όρους, είναι η ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Σωστό.
2: Και απέναντι σε αυτή τη θέση, κρασάρει, να το πω όσο πιο απλά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει συνομιλητής. Και τι είπατε κι εσείς, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει σε κάθε της εμφάνισης κυρία Κουφονικολάκου, εμείς λέμε πότε θα βρούμε τη στάση και τη χαμηλή ταχύτητα να πηδήξουμε πάνω στο όχημα.
1: Ναι. Κυρία Δούρα, επειδή δεν έχουμε. Επειδή δεν έχουμε και άπειρο χρόνο και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ερώτηση. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Φάμελος, τους άκουσα προσεκτικά. Έχω ακούσει και τις δικές συνεντεύξεις. Ζητούν να έρθει συμφωνία, να φέρει ο κύριος Φάμελος συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα και άμεσα. Εάν δεν συμβεί αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να παραιτηθεί, τίθεται θέμα ηγεσίας, πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, τι πρέπει να γίνει?
2: Καταρχάς τώρα το ότι ζαλίζουν τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με τα αυτονόητα, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που δεν συνεδριάζει τα όργανα του και να προσπαθεί η Στεφανία να αναζητήσει μέσω του ρεπορτάζ ή αν έχει την τύχη να δει αυτούσες τις ομιλίες και όχι με ερμηνείες τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα. Δηλαδή να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος μην κοιτάτε τη δημοσκοπική καταβαράθρωση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τελευταίες εθνικές εκλογές έχει λαϊκή εντολή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτείται ο γραμματέας. Και καλά, μεταξύ δημοσιογράφων μπορεί να υποθεί και να σχολιαστεί οτιδήποτε, αλλά όταν εμένα με παίρνει το μέλος από το Περιστέρι, τι να του πω? Γιατί παραιτήθηκε? Με δεδομένο ότι είναι γνωστό ότι δεν θέλω να κατώνομαι ούτε σε παραπολιτικά ούτε σε μπουγκαδοκόφινο. Άρα λέει η κυρία Κασίμη, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Το πρώτο αυτονόητο είναι να συνεδριάζουμε. Το δεύτερο αυτονόητο που δεν είναι και καινούριο, και εσείς μνημονεύσατε τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, εγώ σας ξαναλέω είναι μια σειρά στελεχών. Γι' αυτό
1: ναι,
0: λοιπόν, τα πιο βαριά ονόματα εσείς οι τρεις όμως.
2: Εντάξει, αφήστε τώρα το ζύγι που λέει και σχολημένη γιαγιά μου, εκτός αν εννοείται τα κιλά. Λοιπόν, λοιπόν προσέξτε. Προκύπτουν από την ίδια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κάποια σημεία που εσείς διερωτάστε και δεν διερωτάστε γιατί έχετε θέμα κατανόησης, τα οποία αν δεν συγκεκρινοποιηθούν ως προς το κομμάτι των συνεργασιών.
3: FM στους 102.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
23: Καλό σουτ!
1: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινόδη στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα 92,63 δολάρια. Δρυμία επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε θέτοντας εκ νέου τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε, το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Χθες στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 νίκες στη σειρά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πρώτη πατάει για τον Μπέργκομι ξανά Σειραία. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σειραία, Ταρντέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
1: Τρεχάτε και αρχίζει το μάτς.
2: Τρεχάτε, αρχίζει το μάτς. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
3: Ναι, εγώ σκέφτομαι οι χρυσές δουλειές, τα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο Τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα
2: εμένα. Πρακτικό μυαλό, ρε.
3: Πρακτικό.
2: Και στο φαγητό κατέφυγε. Κυλιόδουλη.
3: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν
2: εδώ, παιδί μου, αρχίζει η μαγεία.
3: Ναι.
2: Η μαγεία.
3: Εγώ είμαι
2: του
3: με τη Βραζιλία. Εγώ, εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
2: Καλά, είναι πολύ οι μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
3: Ναι, γι' αυτό το είπα.
2: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό
3: τι
2: δεν είναι.
3: Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια?
2: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια. Θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, άλλα στις 5, άλλα στις 7.
3: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Θα έχει όλες τις ώρες.
3: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Θα βλέπετε εσείς. Το Μουντιάλ, να κάνουμε και εμείς καμιά δουλειά.
2: Δεν κατάλαβες. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
3: Μπράβο.
2: 104. Ωραία. Όπως το ακούς.
3: Μπράβο. Να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
2: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
3: Ναι.
2: Έτσι. Να το πούμε
3: το
2: και αυτό.
3: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα, ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
3: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ.
2: Και πώς μας δονεί. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό. Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Έτσι, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
3: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
3: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
2: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό το παιχνίδι.
3: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι δηλαδή, το Λιόπουλος δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Το Λιόπουλος, Σόρτς.
3: Είδες που το είδα, γι' αυτό
2: Μήτογλου.
3: Το πάω. Έξι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
3: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
2: Δηλαδή,
3: μετά από την πρώτη παράταση.
2: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις.
3: Δεν μπορούσαν.
2: Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
3: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
3: Ακριβώς, συμφωνώ.
2: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
3: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο. Σάββατο είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
2: Ο
3: και...
2: καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ήρεμα, παιδιά,
2: και να
3: ήρεμα,
2: είναι όλα ήρεμα.
3: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική η νυφαλιότητα.
2: Ξέρει η Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
3: πολλά.
2: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
3: Ακριβώς.
2: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες, γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
3: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρω.
2: Εδώ την εκπομπή.
4: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
2: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
3: Τι να πω.
2: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200.
3: Γίτσες λένε, όχι Χριστός.
2: Ναι, επειδή Χριστός νόμιζα ότι πνίγηκες.
3: Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
2: Okay, studio 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει, με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολλή δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
3: Α, μάλιστα.
2: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10. 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
3: Θα το δεις εσύ.
2: Εννοείται. Αποκλείεται.
3: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
2: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική.
3: Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
2: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
2: Μισό και δύο.
3: Και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη, τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα, ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή. Θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
3: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 πληθωρισμό το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της.
2: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
3: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεν είπα ότι έπεσε. Εντάξει, ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια. Ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο Αρνί. Σε τέτοια βάση έτσι όλα αυτά. Και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%. Το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%. Το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα Το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και εδώ 8,6 τα ψάρια. Δεν είναι τώρα.
2: Όχι κάτω. Πάνω.
3: Κάτω είπα, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
2: Τιμές βενζίνη σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
3: Και μια και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι. Να υπάρχει μια συμφωνία που να σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής κρίσης να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδους που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
5: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
6: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, και το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Εγώ πιστεύω τον Υπουργό.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Έχει, εσύ, σου
2: το
3: λέει,
2: βλέπουμε όλοι.
3: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά διαλύσει, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε με βάση την Ελστάτ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπίλια από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελστάτ.
2: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε.
3: Θες μοσχάρι, να τρως. Φάει κοτόπουλο.
2: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η γκαρσονιέρα για 10».
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν τι πάει είπα. Ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση.
3: Mm.
2: Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
7: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
8: Όχι 3, 9 φορά το μήνυμα.
7: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε.
8: Κιτρινίσαν από την πείνα.
2: Εκεί μας βλέπω και εμάς. Στο ρύζι μας βλέπω, θα στουμπώσουμε κιόλας, ναι. Θα κιτρινίσουμε κιόλας.
3: Μια χαρά
2: θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
3: Ναι, κάνουμε, ναι.
2: Παιδιά, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
9: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη σέλθετε η σούπερ

0: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά.
1: Στη μακαρονάδα εκεί.
0: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο μπροστά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
1: Απλώς ξέρεις. Πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια. Και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή, από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ ο πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
0: Το άλλο το άκουσες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και στην Ευρώπη, όχι το ίδιο.
1: Ανέβηκε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
0: ναι, αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2. Ναι, είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4%, δεν είναι κάτι απλό. Όπως δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
0: Στην αυτό Αμερική λέω. Λοιπόν.
1: Α, καλά. Ναι.
0: Είδανε 4,2.
1: Ακριβώς.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8, 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί λέει είναι υπέροχοι.
1: Υπέροχοι.
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
0: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
1: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
1: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι? Γιατί έχουμε και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
0: Τα καλά.
1: Αυτά. Και θα
0: το
1: τα πούμε
0: δίλημα αύριο. Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
1: Ακριβώς, θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως. Έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι τόσοι των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μιλέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
0: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα.
1: Τα
0: καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4. Δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γένειας με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ. Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο Θίασος είπε θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Σε εντυπωσιακά επίπεδα έφτασε το ύψος των δαπανών των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, καταγράφοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά ιστορικό ρεκόρ. Το 2025 οι ταξιδιωτικές δαπάνες υπερεύησαν τα 3,37 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 570 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο σε σχέση με το 2023.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσακλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου. Θα τους εξαφανίσουμε εάν δεν κάνουν συμφωνία μαζί μας.
1: Η Τεχεράνη λέει ότι θα κλείσει ξανά. Καλά, δεν τ' άνοιξε και ποτέ εντελώς. Τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, σε όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανάφλεξη στην περιοχή και το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τους κάνουμε, λέει, σκόνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν συμφωνήσουν, λέει, θα τους κάνουμε σκόνη. Όπου τον έχω βαρεθεί αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ειλικρινά τον έχω βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας εδώ, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Χθες είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκεί όπου είχαμε και την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, έτσι. Ουσιαστικά θα συντονίσει όλο τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν νέο παιδί, ένα νέο από τους σαραντάριδες και από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και είχε και προεκλογικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Ήταν σε αυτό το.
0: Μα είπε και στον Κώστα Κυριανάκη, που λέει ότι ξέρω ότι έχεις μπροστά σου ένα μαραθώνιο, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε του λέει παταγκάζει.
1: Ναι, απλώς είπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με την αυτοδυναμία.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Βάρος την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όχι χαλαρή ψήφο δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να σηκώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς, να το πω έτσι. Εντάξει, όσοι υποστηρίζουν την Δημοκρατία και δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε ευρωεκλογές, να τους σηκώσει από τον καναπέ για να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό μιλά και λέει ότι η πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή θέλουμε αυτοδυναμία ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Από εκεί και πέρα, στην αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, είπε ότι έχουμε μια κομικοτραγική βαβέλα απέναντί μας.
1: Που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
1: Να
0: ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μία αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου, αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
1: Εντάξει,
0: και αναφορά
1: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
1: Ήταν το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Τι μάλλον. Αλλά όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλη την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε.

0: κυρίου Θεοχάρη.
1: Ήταν...
0: Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, ναι, ναι, με παροχημένες ιδέες, και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
2: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλους μας τους πρόεδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλία, η ώρα είναι 9 παρά 20.
3: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
4: Παναγιωτάκης, πάλι θα κάνεις ζημιά που ποπό δεν μπορώ. Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη,
3: έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει οι ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν τη φωνούλα σου.
3: Μην μασάς καθόλου, στο λέω, μην.
5: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως θα στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές, είμαι ειλικρινής.
3: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε να γνωρίζουμε.
5: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο, θα το πάω ορθολογικά άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
5: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και
0: οι βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
5: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
5: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
3: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει, παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιος είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκινήτου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό. Απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
3: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Ρίου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
7: Real FM

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Μπαρ Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
11: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Παιδιά, έχετε λησάξει εδώ με το βολάνιο. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, ήρθε κανονικά σήμερα για τη δουλειά και είναι και αξιοπρεπέστατος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Κάνε υπομονή, Γιώργο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 είναι ο τελευταίος αγώνας, ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τη δραστηριότητα και των άλλων κομμάτων, αλλά είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την απόφαση του Αριουπάγου, την πρόσφατη, σχετικά με τα δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη. Θυμάστε αυτό που είχε προκύψει, είχαν προσφύγει δικαστικά οι δανειολήπτες, ότι τα funds και οι servicers τι κάνανε. Στην μηνιαία δόση, ο τόκος ήταν όχι για το μήνα, ο τόκος αφορούσε όλο το ποσό που όφιλε ο δανειολήπτης και όχι τη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι δόσεις μηνιαίες κατά πολύ. Φύγανε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος είπε ότι όχι, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έρχονται όμως οι σέρβισες και λένε ότι πρέπει ο Αριοσπάγος να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Αριοπάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι σέρβισες και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Αριοπάγο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει, όντως αυτό λέει ο Αριοπάγος, πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Αριοπάγου, όχι, λέει δεν υπάρχει, εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Αριοπάγος να αποφανθεί. Για σχετικά με αυτό, λένε από το service και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, τι εννοώ, τι λένε οι services, σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Αριοπάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα, δηλαδή ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Άριος Πάγος, τα fans και οι services που έχουν τα δάνεια θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής.
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αυτό λένε οι servicers. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα fans και τους services ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα fans τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αριουπάγου και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Άριο Πάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένα του νόμου Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Άριο Πάγο και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Άριου Πάγου. Όμως οι services βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει: εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζω δεν το πω, που μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα, εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ στο μέτρο, σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει, έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι, να πληρώσουν οι δανειολήπτες, για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αριοπάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους τόκους κανονικά επί τη συνολική οφειλή.
1: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αριουπάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι. Που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα. Αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί με τόκος μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση, ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά. Το λέω ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους. Και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθείς. Θα βγει και μια απόφαση του Ρίου Πάγου και οι σέρισες βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, ε. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι. Χρόνια,
1: εγώ
0: πάρα
1: το λέω,
0: πολλά.
1: Έχει προκύψει τεράστιο θέμα. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε να το, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση, έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα Fudge Services. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί τα, δηλαδή, κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι με πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Θα είναι 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και
1: τώρα,
0: να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο όρος πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμισμένα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Αυτός ο Θίασος είπε θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών που γίνεται στη Μάλτα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Απέκλεισε στον ημιτελικό με 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος που νίκησε στον άλλο ημιτελικό με 15-13 στα πέναλτι την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Ανδρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει μετά τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Αμαλία σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Και την ερμηνευτική απόφαση που ζητούν οι servicers. Εκεί τώρα υπάρχει ένα παράθυρο, μάλλον στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που πάτησαν πάνω οι servicers. Δεν είναι νομικός, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Με βάση αυτά που λένε οι νομικοί, που ξέρουν από τα χρηματοπιστωτικά, και σου λένε τώρα βγάλε ερμηνευτική απόφαση να δούμε τι θα γίνει με τους τόκους. Και λένε μάλιστα ότι μας κάνουν και χάρη. Και ότι μέχρι να βγει ερμηνευτική απόφαση, μάλλον θα είναι άτοκη η περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα και στο Messenger ακροατές και μου λένε πρέπει να βγει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και να το κάνει η κυβέρνηση και γρήγορα. Δεν μπορούμε. Είμαστε όμοιροι των servicer και των fans. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Αυτό ζητάνε και πολλοί ακροατές εδώ με τα μηνύματα τους. Να υπάρξει και παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας. Και η Μαρία έχει στέλνει μήνυμα. Ναι. Λέει εμένα πάντως μου στέλνουν ενημερωτικό με την αυξημένη δόση. Δεν άλλαξε τίποτα. Και τώρα τέλη Ιουνίου καλούμε να πληρώσω 470 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Βλέπεις, γι' αυτό και είπα να το πούμε το θέμα. Γιατί και όταν ξέρεις ο κόσμος, δεν ξέρει και τι να πει όταν τον παίρνουν τηλέφωνο. Εδώ υπάρχει απόφαση. Εγώ το μόνο που θα πω στον κόσμο, με βάση αυτό που μου λένε οι ειδικοί, είναι ότι θα πληρώνετε τη δόση που σας έχει, που έχει βγάλει το δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη, που έχει ενταχθεί το δάνειο. Πώς έχει βγάλει, 300-300. Μέχρι να αποφανθεί ο όριος πάγος με την ερμηνευτική απόφαση. Αυτό θα κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεχίζουν να σας ενοχλούν. Αλλά θα πατάτε πάνω εκεί, στην απόφαση αυτή που έχει βγει.
0: Μα οι άνθρωποι έχουν δικαστικές αποφάσεις στα χέρια τους.
1: Μην το συζητάς τώρα. Εμένα το λες, εγώ έχω και προς το... Δηλαδή, εγώ στον κύκλο μου έχω ανθρώπους που το έχουν περάσει όλο αυτό και το περνούν. Το περνούν πραγματικά οι άνθρωποι. Και τους παίρνουν 10 και 20 τηλέφωνα την ημέρα. Είναι απίστευτο. Αλλά και λέω ξανά, εφόσον υπάρχει αυτό, βρήκαν αυτό το παράθυρο, δεν πρέπει ο Άριος Πάγος γρήγορα και που νομίζω γρήγορα θα το κάνει να βγάλει την ερμηνευτική
0: ναι,
1: απόφαση.
0: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα.
1: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί το πληρώνουν.
0: Ναι, για να μην βρεθούν και άλλα παραθυράκια στη συνέχεια. Γεμίσαμε παράθυρα, πολλά παράθυρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη και για την ένταση, αλλά αυτό το πράγμα και ιδίως με τα δάνεια ενταγμένα στον νόμο Κατσέλη, που ήταν ένας πολύ καλός νόμος, έτσι. Τώρα σώθηκαν περιουσίες από αυτόν τον νόμο. Εγώ δεν θέλω να πω τα ψέματα, να λέμε την αλήθεια εδώ. Αλλά είναι ληστρικό αυτό που κάνουν. Πραγματικά να έχει επιδικάσει στο δικαστήριο μία δόση και να διπλασιάζεται σχεδόν η δόση, γιατί ο άλλος που υπολογίζει τον τόκο μηνιαίος επί της συνολικής οφειλής, καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς θα το πω, είναι. Δεν ξέρω.
0: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα και τις επόμενες ημέρες, περιμένοντας όντως να κινηθεί γρήγορα και ο Άριος Πάγος και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα σας είπαμε για τον πληθωρισμό, σας είπαμε για τον πόλεμο και τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Τραμπ λέει θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Από την πλευρά του Ιράν απαντάνε ότι χτυπήσαμε και εμείς αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία.
1: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά, αυτό καταλαβαίνω, και ας λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά και εκείνο και τα άλλα και αυτό, και θα αναγκαστούν ο Τραμπ να συμφωνήσουν. Εγώ δεν βλέπω οι Ιρανοί να κάνουν πίσω.
0: Όχι,
1: νομίζω, θα έχει βρει δύσκολο ο Τραμπ εκεί.
0: Και ταυτόχρονα σας είπαμε για την Πολιτική Επιτροπή Θέσης της Δημοκρατίας και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, ομόφωνα, και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε ότι μία είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, αυτή η Κυριακή των εκλογών, που πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Καλημέρα Τόρπη, εμείς ευχαριστούμε να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Σωτηρίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα, φίλε, μετά το τέλος της εκπομπής. Για τις πληροφορίες που μου δίνεις για το πρώτο νεκροταφείο εκεί που θα πάω την Αμαλία, ο Σονούπο. Το έχει υποσχεθεί.
1: Όχι, έχει υποσχεθεί ότι θα ανεβάσουμε και βίντεο. Θα έρθεις πρώτα στο γυμναστήριο να κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ. Θα ανεβάσουμε το βίντεο και μετά εγώ, εφόσον εσύ έρθεις στο γυμναστήριο και κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ κάθε μέρα, θα σε πάμε, βέβαια, θα με πας στο νοικοταφείο να μου κάνεις ξενάγηση.
0: Έτσι.
1: Άτα! Έχει αγώνα. Τότε το μόνο.
0: Έχει.
1: Έχει! Πολλούς αγώνες.
0: Πολλούς αγώνες.
1: Έτσι. Τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο match day τραπέζι. Παναγία μου, σταλίδι θα βρεις. Ωραία, να το ετοιμάσεις εσύ όμως, έτσι. Γιατί στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, αρέσουν του καλαμάρια και αυτά.
0: Παιδιά, τρελαίνομαι. Για focaccia, τρελαίνομαι.
1: Finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Και για το ημίχρονο, παγωτό πλομπίρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας για γλυκές πανηγυρικές στιγμές. Ακόμα και ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαίρου κρύβιτ θα βρεις. Γιατί ο αγώνας θέλει παρέα. Θέλει γεύση και θέλει φυσικά Lidl.
0: Έτσι, να οργανωθούμε γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε στις 10. 8 η ώρα βλέπουμε αντένα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζη Νικολάου στο Ενώπιο. Γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με το που θα τελειώσει, 10 η ώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Να κάνουμε και μια ψυχανάλυση. Γενικότερα χρειάζεται ψυχανάλυση. Να κάνουμε και ο ένας μεταξύ μας, να κάνουμε και στους παίκτες εκεί του Μουντιάλ, στις ομάδες. Ψυχανάλυση. Πολύ τη μόδα η ψυχανάλυση.
0: Θα τη χρειαστούμε, μάλλον. Σε λίγο θα πάμε στο Μουντιάλ και στην έναρξη που έχουμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και χθες, είναι οι εκτεταμένες ταραχές που σημειώνονται κυρίως στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και σε άλλες πόλεις.
1: Χθες δεύτερη νύχτα χάου στο Μπέλφαστ.
0: Του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Χθες και πάλι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια. Είχαμε εμπειρισμούς κατοικιών. Ναι. 27 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν μείνει χωρίς σπίτια, έχουν καεί τα σπίτια τους.
1: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, εντάξει, και έκτροπα, πραγματικά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν από την επίθεση ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος έσφαξε επί της ουσίας έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου για το τίποτα. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Ευτυχώς κατάφεραν να παρέμβουν περαστικοί και να του σώσουν τη ζωή. Βέβαια, ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από αυτό λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια επί δικαίων και αδίκων, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε μία έκρηξη και ρατσιστικού μίσους, φιλετικού μίσους, δηλαδή όποιος είναι ξένος πλέον νιώθει άβολα. Εμένα αυτό όλο μου θυμίζει λίγο τη νύχτα των κρυστάλλων, μου φέρνει αυτό στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα, οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα ακούσετε τώρα Έλληνες οι οποίοι ζουν στο Μπέλφαστ και μεταφέρουν την ανησυχία τους. Μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζη Νικολάου. Ακούστε λοιπόν τους Έλληνες τι λένε για τις συνθήκες που επικρατούν στο Μπέλφαστ.
2: Χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια ότι ήταν η πρώτη φορά έτσι που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα.
3: Είμαστε οι Έλληνες εδώ στο Μπέλφαστ ανήσυχοι, γιατί ο φόβος σήμερα είναι συγκεντρωμένος εκεί όπου έπεσε το βάρος της βίας.
4: Πιτσιρικαρία τέλος πάντων σταματάει αυτοκίνητα στο δρόμο και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγάει.
2: Προσπαθούμε απλά να μην επηρεάσουμε και να μην προκαλέσουμε προβλήματα, οπότε θα φάμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
5: Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση ενός ρατσιστικού πογκρόμ. Όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια άλλη εθνικότητα που φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από την τόπη σε έναν βαθμό, έχουμε μια αυξημένη ανησυχία.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ τρομάζω με αυτό.
1: Και εγώ τρομάζω γενικά με όλα αυτά που ακούγονται. Αλλά δεν θα καταλήξει καλά όλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά πλέον αυτό το μίσος που βγαίνει, που υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, αμαλία, γιατί κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι ροές, οι μεταναστευτικές. Δεν μπορεί να επικρατεί αναρχία. Προφανώς. Αλλά από την άλλη, εδώ έχουμε έκρηξη ρατσιστικού μίσους που εκμεταλλεύονται κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλλιεργούν λοιπόν αυτό το μίσος και μέσω του διαδικτύου. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και το λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, που και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μεταναστευτικές ροές. Βέβαια. Το λέγαμε και χθες για την αύξηση που υπάρχει
1: στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη. Εκεί όπου δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τους τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας.
1: Και συνεχίζονται οι αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
0: Και χθες οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε εδώ.
1: Αλλά τι θα γίνει, βρε Ιωσήφ μου.
0: Ο Θάνος Πλεύρης, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ότι θα πρέπει τα επόμενα 24 ώρα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου να μας υποδείξουν έναν από τους 7 χώρους που έχουμε προτείνει. Διαφορετικά θα δράσουμε μονομερώς.
1: Ναι, θα γίνει μια μονομερής ενέργεια, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γιατί πρέπει να κατασκευαστεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ καυτό θέμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από την άλλη. Δεν μπορεί να μένει και ο πολίτης απροστάτευτος. Και γιατί το λέω αυτό, Αμαλία μου? Θα ακούσουμε τώρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε η Κατερίνα Αρίστα.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Για το Star. Με την περίπτωση ενός Σουδανού.
1: Ακούστε.
0: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε εισβάλει σε ένα κατάστημα και είχε αποπειραθεί να βιάσει την ιδιοκτήτρια. Συνελήφθη. Μέχρι εκεί όλα καλά. Με την έννοια ότι η γυναίκα δεν έπαθε κάτι, γιατί προλάβανε, μπήκανε στη μέση, τον μαζέψανε και τον πήρε η αστυνομία. Μετά από δύο μέρες λοιπόν τον είδε μπροστά της. Μπροστά της. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ για να βγάλουμε όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας.
6: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
7: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
6: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
7: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και τον ξαναβλέπω μπροστά μου. Τι θα πρέπει να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
6: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει δύο αποπείρες βιασμού, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Είναι να τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο να τρελαίνεσαι.
0: Είναι δύο απόπειρες βιασμού. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.
1: Κυκλοφορεί ελεύθερος.
0: Από το 21. Και γιατί δεν μπορεί να απελαθεί? Επειδή λέει υπάρχει η δικαστική εκκρεμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει λέει να είναι εδώ και να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Κανείς δεν ξέρει που είναι.
1: Μένει.
0: Δηλαδή, αν χρειαστεί να αναζητηθεί για να συλληφθεί, κανείς δεν ξέρει που θα τον βρούνε. Γι' αυτό λέμε ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχει και προστασία προς τους πολίτες.
1: Και προστασία και έλεγχη. Και έλεγχη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτά και να κρεμούν δικαστικές αποφάσεις και να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τον βλέπει μπροστά της η γυναίκα που είχε δεχθεί την σεξουαλική επίθεση. Είναι δυνατόν?
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τουλάχιστον. Και εκεί λοιπόν βρίσκουν χώρο και διάφοροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τώρα πολιτικά
1: είναι
0: το θέμα.
1: Έτσι είναι, Ιωσήφ,
0: για να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. Άκουγα χθες για παράδειγμα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τον ρωτήσανε λοιπόν για τις μεταναστευτικές ροές αυτές που έρχονται από την Κρήτη και το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει για παράδειγμα να βουλιάζουμε τις βάρκες. Και δίνει την απάντηση στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.
8: Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα?
9: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή.
10: Τη βάρκα πάνε άνθρωποι.
9: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
10: Ακόμα έχει μέσα παιδιά και μάνε στάγα, τη βουλιάξει.
9: Να ολοκληρώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
10: Μάνο, 80 τι σημαίνει, τι μετράτε?
9: Θα πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται.
0: Τις βουλιάζεις, παιδιά.
1: Δεν μπορώ.
0: Τις βουλιάζεις. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, όχι.
0: Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό σαν άνθρωπο.
1: Δεν μπορώ με τίποτα. Με παιδιά πάνω, γυναίκες, ανθρώπους, άνθρωποι. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Ναι, αλλά από την άλλη πρέπει και κάτι να γίνει.
0: Πρέπει να γίνει φύλαξη, δεν πρέπει
1: όχι
0: να έχετε κανείς παράτυπα.
1: Γρήγορα, γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου να πιστεύονται που θα
0: απελάσεις
1: πηγαίνουν.
0: Όλα.
1: Όλα. Όλα.
0: Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Τους
0: δεν βουλιάζουμε. Με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, βουλιάξτε τους. Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και με το μεταναστευτικό και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα και πάλι. Όντως έχει κίνηση στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν είναι περιμετρικά του Glass Floor, αλλά οφείλω να ξεκινήσω από το Κηφισό και είναι τα κυριότερα προβλήματα.
0: Μαζιρεύοντας.
11: Αφού μου είπατε να το πω.
0: Ναι.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο Ιαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό, στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρεά. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένη σε Άλυμο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Φάληρο. Κατάμεστο το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
0: Φτάνει, βρε παλικάρι μου, φτάνει, δεν μας λυπάσαι καθόλου.
11: Κάπου εδώ επιβεβαιώνω τα εύστοχα μηνύματα των ακροατών για την κίνηση στο Φάληρο.
0: Α, έχεις μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, είναι στο ταξί. Λέει καλημέρα, πολλή κίνηση, έργα γύρω από το ΣΕΒ λόγω της απονομής του Σαββάτου.
11: Ετοιμάζει το κλίμα.
0: Δικός είναι αυτός.
11: Δικός μας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί της Μικράς Ασίας Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, και υπόσχομαι τελειώνω, καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μας διέλυσες, ρε φίλε, σαν τον Τολιόπουλο. Έτσι μας διέλυσες.
11: Δεν ήθελα αυτή την παρομοίωση.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
12: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει, σας το φέρνω.
14: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει σήμερα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες αντί για 32 που πήραν μέρος στις προηγούμενες διοργανώσεις. Στη διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου θα γίνουν 104 αγώνες. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις στις 3 χώρες. Η προημιτελική, η μητελική και ο τελικός θα γίνουν στη ΣΥΠΑ. Η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και το Πράσινο Ακροτήρι θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Πρεμιέρα απόψε στις 10 το βράδυ με τη συνάντηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική.
17: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
18: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
18: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
20: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
24: Νιάου.
23: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
25: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
23: Μπράβο σε όλους.
26: Σάμος.
27: FM στους 102.
28: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
29: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
30: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
29: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
31: Ράδιο Σάμος
32: FM στους 102.
33: Τους λύσατε,
1: ναι.
33: Και να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Λέω δύο πράγματα,
1: ναι.
33: Πρώτον, πρέπει να πούμε όχι σε μια πολιτική εκδοχή που βάζει το εγώ πάνω από το εμείς. Δηλαδή, παιδιά, ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του, ας δει τι μπορεί να κερδίσει σε μια προσωπική διαπραγμάτευση και τα λέμε στο απότερο μέλλον.
1: Άρα,
33: εάν υπάρχει τέτοια εισήγηση ή κάτι που συγκεκαλυμμένα οδηγεί σε αυτό, συνιστά αυτό αυτόματη παραίτηση όλων από τις θέσεις ευθύνης. Και το λέω με λύπη, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και επειδή είστε στο ρεπορτάζ και οι δύο, θα γνωρίζετε και δεν κάνω καμία αποκάλυψη, ότι κάποιοι ψήφισαν και κρύφτηκαν. Το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει γραμματέα και δεν έχει πρακτικά εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι. Μιλάτε για τον κύριο Ζαχαριάδη. Τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
33: Ναι, δεν τον έχω δει πουθενά. Με συγχωρείτε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, εάν τελικά δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος ή εσείς λέτε να φύγουν όσοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και να μείνετε εσείς που θέλετε να μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω τι πώς θα το θέλατε, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να διαλυθεί. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
33: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω. Δεν
1: γιατί έχει, υπάρχει περισσοκά, υπάρχουν περισσοκά στοιχεία, κύριε Παπά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις.
33: Καλά κάνετε και το βάζετε, να τα πούμε για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
33: Ο φορολογούμενος πολίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση φέτος, 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση του χρόνου, έκτακτη εκλογική επιχορήγηση για τις εκλογές που έρχονται και έχει περιουσία η οποία αφορά το κτίριο, τη ραδιοφωνική συχνότητα, την αυγή και βεβαίως και άλλα...
1: Και τους εργαζόμενους, κύριε Παπά.
33: Οι εργαζόμενοι είναι μια υποχρέωση ηθική την οποία θα πρέπει να καλύπτει, έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν είναι πλάκα, ούτε θα συζητηθούν. Μην έχει κανένα στην αμφιβολία, θέλω να πω, ότι υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Αυτά θα συζητηθούν κανονικά στα όργανά μας, συντεταγμένα, εκτός και αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους.
0: Κύριε Παπά,
33: τα πράγματα είναι κρίσιμα, πείτε μου.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει συμφωνία στο παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Ασπάζεστε εσείς.
1: Το κύριο Φάμελο με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
33: Ποτέ δεν θα πω δημόσια κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Σοκράτης, ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Το δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όμως είναι μία, θα σας έλεγα, παραδοχή. Η οποία εμένα προσωπικά με βάζει σε σκέψεις.
0: Μάλιστα.
33: Δεν
0: αυτό
33: υπάρχει
0: λοιπόν...
33: κάποια επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι...
33: σε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα.
33: Δηλαδή έχουμε παραιτηθεί από την ανάγκη να πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Φλερτάρουμε με την ιδέα να κάνει ο καθής ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Δεν ταιριάζει με την παράδοσή μας αυτό.
1: Δεν ταιριάζει και με την αριστερά. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα με το επιτρέψετε. Δεν τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας.
33: Απολύτως.
1: Κύριε Παπά, είναι πολύ. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα με το επιτρέψετε. Δεν τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας.
33: Απολύτως.
1: Κύριε Παπά,

0: Δηλαδή, γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Κανένα απολύτως και έχω μάθει και τις πίκρες και τις δυσκολίες και το θυμό να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι έχουμε μάθει αυτό. Είναι, ξέρετε, υποχρέωση οποιοδήποτε κατέχει δημόσιο αξίωμα. Δεν πρέπει να αφήνει ποτέ, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουμε και πιέσεις υφιστάμεθα και η χαρά μας παρασέρνει και μπορεί να κλάψουμε από συγκίνηση. Και κύματα πολλά έχουμε περάσει για αυτή την παράταξη.
2: Καλά, κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι έχετε και μία παράδοση. Δηλαδή, αυτή η παράταξη από τη δημιουργία της από το 68 και μετά από τη διάσπαση στην ιστορική είναι μέσα στις διασπάσεις.
0: Είναι
2: δηλαδή
0: αυτό, στο DNA της αριστεράς.
1: Είναι και μέσα όμως σε μεγάλες κατακτήσεις. Επιτρέψτε.
2: Θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
1: Είναι μεγάλες στιγμές της ιστορικής αριστεράς μετά τον πόλεμο.
0: Έχει δίκιο και ο Σπάς αυτό.
1: Είναι δύο. Είναι η ΕΔΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση, που έφτασε στο 25% πριν τη δικτατορία. Μιλάμε για την ιστορική αριστερά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό το βάζω στα θετικά, πάρα πολύ θετικά επεισόδια της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης στην Ελλάδα. Η ιστορική αριστερά, η αριστερά η οποία γεννήθηκε από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΕΔΑ προδικτατορικά και η διακυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι δύο στιγμές και είναι στιγμές ενότητας. Ναι. Κύριε Καλαμαράκη, αγαπημένοι μου συμμαθητή.
2: Μάλιστα, κύριε Παπά. Μάλιστα, κύριε Παπά. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά.
0: Τη Σαριανή.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι.
1: Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
2: Ακριβώς.
0: Πείτε την ηλικία. Κύριε Παπά, πείτε την ηλικία του, γιατί μας το παίζει τζόβενο. Σας παρακαλώ τώρα, ναι.
1: Είναι, αλλά ήταν στις καταλήξεις του 90-91 στην αιχμή του δώρα.
2: Προσάρης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είχα την ανάλογη πορεία, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Πολάκη και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί είπε ότι εγώ, λέει ο Παύλος Πολάκης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου για τη στήριξη που είχα δώσει στο Στέφανο Κασελάκη. Και αναρωτήθηκε, έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Σωκράτης Φάμιλος ή έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας που ζήτησε από τον Νίκο Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο το Στέφανο Κασελάκη. Μεταφέρω τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
0: Έναντι της κυρίας Αχτσιόγλου, έτσι, για να πω.
1: Ναι.
2: Ισχύει αυτό.
1: Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω συνομιλίες προσωπικές, αλλά την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών τη γνωρίζετε. Έχετε και οι δύο σας και λόγω του ρεπορτάζ, αλλά και προσωπικά εγκύτητα με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση. Θα ήθελα να προτείνω σε όλες τις μεριές, αντί να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αντί να εφευρίσκουμε λόγους για νέες διχόνοιες πίσω στο 23, να λέμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Από εδώ και μπρος. Και πάντως, προσέξτε, για το κόμμα μου θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω και θα ήθελα να μείνει από τη συνέντευξή μας.
2: Φυσικά.
0: Δεν
1: είναι νοητό για το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι στην κεντρική μας επιτροπή να πήγαν στην επιλογή. Ψήφισα και σιώπησα μετά.
0: Ναι, το είπατε και στην αρχή της
1: εκδοχής. Τα ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν με σθένος την απόφαση η οποία επιδέχεται ερμηνεών και χρήζει διευκρινήσεων. Είμαστε Πέμπτη, είμαστε 4 μέρες μετά και υπάρχει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα. Δεν δικαιούνται να σιωπούν. Ναι. Πρέπει να βγουν να πούν ως την αντιλαμβάνονται και κυρίως ως ως συντεταγμένο κόμμα είναι δυνατόν να την εφαρμόσουμε. Πώς θα καταστεί εφικτή, αλλιώς εάν υπάρξει υπόνοια ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις εκλογές. Με το ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, το ηθικό και το επιβεβλημένο είναι να προηγηθεί η παραίτησή τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να παραιτηθούν. Και τελευταία ερώτηση. Εάν αποχωρήσουν κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φέρει τη συμφωνία ο κ. Φάμελος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε, κύριε Παπά, εσείς, η κυρία Ντούρο, ο κ. Πολάκης και άλλα στελέχη, έκτακτο και συνέδριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη,
0: ναι,
1: η οποία δεν είναι απίθανη, διότι εγώ, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα Τσίπρα και ακόμα ενδύονται του μανδύα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα υπάρχει κάποια συμφωνία που δεν τη γνωρίζουμε.
1: Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε νοητό πολιτικά, ούτε επιτρεπτό από το καταστατικό,
0: ναι,
1: τουλάχιστον του δικού μας κόμματος. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπει διπλή ένταξη το κόμμα των Νεοειδών.

0: συντηρηθέν, εμείς λέμε οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρούνε. Έτσι. Εάν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα πάντα είναι de facto ανοιχτά σε ένα κόμμα το οποίο σε ένα χρόνο έχει πάει από το 10% στο 2%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν, όλοι δεν πρέπει να αξιολογηθούμε.
1: Ναι, ναι. Και να κάνουν και την αυτοκριτική τους όλοι για, αυτό το, για αυτή την εικόνα. Κύριε Παπά,
0: δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι μια δευτερεύουσα δημοσκοπική πτώση.
1: Ναι.
0: Ούτε μπορεί να κατηγορούμε το περιβάλλον και τις πρωτοβουλίες τρίτων για αυτή την εικόνα. Εάν οι πρωτοβουλίες τρίτων είναι αυτές οι οποίες μας έφεραν εδώ, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε καμία εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας οποιασδήποτε ηγετικής πρωτοβουλίας.
1: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, την εξαιρετική. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές. Σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ήθελα να σου πω και άλλα, ήθελα να σου πω και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
21: Ήθελα να σου πω και για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Εντάξει, έχουμε τώρα, είχαμε τη συνέντευξη του κ. Παπά που έβγαλε ειδήσεις, έτσι, αρκετές, εγώ
21: ναι,
1: θέλω
21: βέβαια,
1: να πω.
21: Βέβαια.
1: Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το ψήφισαν και κρύφτηκαν, αυτό, σαν τίτλο, ψήφισαν και κρύφτηκαν και δεν απέκλεισε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου αναλόγως των εξελίξεων και αν φέρει ή όχι μια συμφωνία ο κ. Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα.
21: Αλλά ήθελα να πούμε και για την κυρία Καριστιανού και για την κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, θα τα πούμε.
21: Θα τα πούμε αύριο
1: ναι,
21: όμως.
1: Εντάξει,
21: καλά,
1: ναι.
21: Αύριο θα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί
1: εντάξει,
21: θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, υπάρχει και μια έτσι. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα να συζητήσει με νέους. Εγκαινιάζει ένα νέο επικοινωνιακό project. Θα έχουμε να πούμε αρκετά αύριο. Ξεκινάει και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στην Νίκαια.
21: Ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Ναι. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Φαντάσου τώρα να το ακούς αυτό και να είσαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Να είστε στο Σορέντο, στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι. Στα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εσύ μπορείς να το φανταστείς απλά. Κάποιος ακροατής του Real FM όμως θα το ζήσει. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό, η κλήρωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel είναι το πρώτο δώρο. Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, με διαμονή, 5 διενυκτερεύσεις, ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manes. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
1: Ξύπνησα.
21: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε.
1: Έλα,
21: για τα σπίτια
1: μας. Τι φεύγεις,
21: μας.
1: Όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
21: Αυτό λέω, φεύγουμε
1: άντε,
21: λέω, για τα σπίτια μας, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά
1: σας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
21: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ.
14: Radio Samos
15: FM στους 102.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
18: και 6983 199 081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής του Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τις απόψεις του βουλευτή, του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι θωρακοκαρδιοχειρουργός, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Ιατρική Επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τίτλο ειδικότητας στην χειρουργική θόρατος καρδιάς και μεγάλων αγγείων. Θα πει κανείς, καλά, τι τον θέλετε, τον κύριο Παπαδόπουλο, για κάποια ιατρικό θέμα, δεν το θέλουμε για ιατρικό θέμα. Και σε λίγο θα ακουστεί και ο ίδιος, από ό,τι τουλάχιστον γίνεται και μια επικοινωνία μαζί του. Τι έγινε με τον κύριο Παπαδόπουλο? Πριν από λίγες μέρες ακούστηκε η ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης για αύξηση των μισθών που θα πάρουν οι Μητροπολίτες. Κατέθεσε λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος μια ερώτηση στη Βουλή και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και πιέζουν, με την έννοια ότι, και επειδή το ερώτημα απευθύνεται προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα αυξήσεις στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών, ενώ υπάρχει αδιαφορία για πολύτεκνες οικογένειες και στρατιωτικούς, και λέει, κύριε Υπουργέ, στην ερώτηση, γενναίες αυξήσεις στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ, προβλέπει άρθρο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου σας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 60 έως 95, καθώς οι σημερινές αποδοχές των ανώτατων ιεραρχών φτάνουν από 2.000 έως 2.915 ευρώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο απηχεί πέρα από την ερώτηση, απηχεί και το αίσθημα της κοινής γνώμης, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι ο δάσκαλος, ο γιατρός, ο αεροπόρος που καθημερινά προσφέρουν ακόμα και το αίμα τους για την πατρίδα, να μην παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν. Ο βουλευτής, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Σάμο.
0: Λοιπόν, μου είπαν εδώ ορισμένοι, ξέρετε, λέει, θα μιλήσετε για ιατρικά θέματα. Δεν θα μιλήσουμε για ιατρικά.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας εκεί στο Αιγαίο, που εκεί χτυπάει η καρδιά μας σήμερα, αυτές τις μέρες. Εμείς, ξέρετε, κάναμε ένα κίνημα, λέγεται Ελληνικός Παλμός. Mm-hmm. Και τώρα με αυτά που γίνονται στην Τουρκία και δεν ακούνε τίποτα εδώ στο κράτος των Αθηνών. Αυτό και με τους μισθούς που είπατε, με τους ιερείς.
0: Κύριε βουλευτά, δεν είναι... Εδώ πια χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν λέω για το μεταναστευτικό, δεν λέω για χίλια δυο πράγματα.
1: Ναι.
0: Ή για τις μεταφορές μεταναστών.
1: Αυτό το θέμα, όπως θέλετε, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας με θέμα αυξήσεις στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών, ενώ υπάρχει αδιαφορία πολίτεκνης οικογένειας και στρατιωτικούς. Και απηχεί η ερώτηση το περιδικαίο αίσθημα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το κάνανε. Θέλουν να εξευτελίσουν στα μάτια του ελληνικού λαού την Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από γονείς ευλαβείς, μεγάλωσα μέσα στα κατηχητικά, σέβομαι το ράσο όσο κανένας άλλος. Αλλά γι' αυτό εναγωνίως κάνω το ερώτημα στους ιεράρχες να απαλλαγούν από αυτή τη βρωμιά και ρετσιμιά που πάει να τους ρίξει ο Μητσοτάκης, όχι επειδή τους αγαπάει βέβαια, ελπίζω να το καταλαβαίνουν, να το αναβλέπουν.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: τη φάκα δεν τη βλέπουν, αυτό είμαι, θέλω να ξέρω.
0: Κύριε Βουλευτά, επειδή είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γενικότερο κύμα ακρίβειας, δεν έχω δει από την πλευρά ακόμη της Εκκλησίας κάποια αντίδραση, που σημαίνει, και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι για να φτάσει ένα αίτημα ως στο νομοσχέδιο έχουν γίνει προεργασίες.
1: Αυτό φοβούνται όλοι, αυτό φοβούμαστε όλοι οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, γιατί αυτό το πράγμα, αν όντως βγει και αν όντως γίνει, θα σηκώσει επανάσταση απέχθειας εναντίον της ορθοδόξου ημών πίστης και του Ιησού Χριστού. Στα ανάματα δηλαδή, αυτά τα οποία γεννήθηκε αυτό το έθνος εδώ και 2.000 χρόνια, γαλουχήθηκε και μεγαλούργησε με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τώρα πάνε αυτοί να ξυλώσουν ό,τι απέμεινε από το πουλόβερ που λέγεται Ρωμιοσύνη Ελλάδα. Είναι το ψευτορωμαϊκό βέβαια, το οποίο παρέρχεται. Το ίδιο, αγαπητέ μου, να ξέρεις, κάνανε και στους στρατιωτικούς. Ξέρετε σε ποιους δώσανε αύξηση 50-60%? Δώσα στους αυτούς που τοποθετούν οι ίδιοι, στους επιτελάρχες, και ενώ το υπόλοιπο στράτευμα το κατέστρεψαν οικονομικά, και άλλοι φύγανε, φεύγουν αξιωματικοί από την αεροπορία, υπαξιωματικοί φεύγουν στην Τσεχία, εδώ και εκεί, αποδυναμώνουν τον ελληνικό στρατό. Δεν ξέρω τι μυαλό κρατάει αυτός ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του. Πάντως είναι τελείως εναντίον του έθνους και εναντίον της Ορθοδοξίας μας. Αυτό
0: δηλαδή, κύριε Βουλευτά, έχουμε από τη μια στήριξη πολιτών με τα πάσης φύσεως πας των 50 ευρώ, και για τους ανώτατους κληρικούς επιφυλάσσεται πρωτόγνωρες αυξήσεις. 4.000 τόσα. Αλήθεια, τι χρειάζονται σε ένα ιερωμένο?
1: Είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένας ιερωμένος δεν έχει παιδιά, έχει αφιερώσει τη ζωή του, έχει αφιερώσει την αντρική του υπόσταση στο Θεό. Δεν έχει καμία ανάγκη από τα λεφτά του Μητσοτάκη. Ούτε το Άγιο Όρος. Θυμάστε που πήγε με τα γρόσια και τα χτύπαγε στο Άγιο Όρος 120 εκατομμύρια και πήγανε μερικοί κρανιοκενείς και του φίλησαν το χέρι? Το Άγιο Όρος εδώ και 1.000 τόσα χρόνια ζει από τα λεφτά του Μητσοτάκη. Μην τρελαθούμε. Ούτε ιερείς μου και καλοί μου μοναχοί και καλοί μου δεσποτάδες, δεν έχετε ανάγκη από τα γρόσια του Μητσοτάκη. Αυτός έχει ανάγκη να σας παγιδεύσει και να σας βάλει στα νερά του και να πει στον ελληνικό λαό, ακούστε την πονηριά που θέλει να κάνει. Ότι κοιτάξτε, πληρώθηκαν για τη δουλειά που κάνανε στα εμβόλια. Πληρώθηκαν για τη δουλειά που κάνουν στον προσωπικό αριθμό. Δεν την κάνανε τσάμπα.
0: Καταλάβατε,
1: μιλάνε για τον προσωπικό αριθμό. Οι παπάντες τώρα έπρεπε να χτυπάνε τις καμπάνες πέμπτη μας όλη την Ελλάδα με αυτά που γίνονται.
0: Σωστά είπα περί δικαίου αίσθημα, γιατί αναρωτιούνται οι Έλληνες ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η ενέργεια αυτή, που δεν έχει καμιά δημοσιονομική ή άλλη λογική.
1: Ο κλήρος δεν είναι αυτός. Ο κλήρος δεν είναι αυτός. Ο κλήρος δεν είναι αυτός. Υπάρχουν παπάδες που θυσιάζονται για το πίμνιο. Υπάρχουν μοναχοί που κάνουν τέτοια νηστεία που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, και προσευχές για τον ελληνικό λαό. Και θα δείτε ότι η αλήθεια σύντομα θα λάμψει. Δεν μπορεί αυτός εδώ να ξεφτυλίσει από τις λέσχες και τα δαιμονοπού της νέας τάξης πραγμάτων, αυτές τις επιταγές νέας τάξης πραγμάτων που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, δεν ξέρει αν είναι το παιδί αγόρι ή κορίτσι.
0: Θα περίμενε κανείς, κύριε Βουλευτά, θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση αυτή να μην έχει αφές να γίνεται αυτή η μορφή χινοστιβάδας με τις παραιτήσεις στρατιωτικών, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται και να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την εθνική μας κατάρρευση, και να υπάρχει αυτή η επιλογή και η πρόταση.
1: Τα ελικόπτερα τα έχουν έτοιμα για να φύγουν όταν θα γίνει αυτό που λέτε.
0: Ναι, αλλά η πατρίδα θα πάει στον πάτο.
1: Μην ξεχνάτε, εγώ γι' αυτό και μόνο έφυγα από το πρώην κόμμα μου, τότε με την Σπινακοθήκη που με φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν ενταγμένοι στο άρμα και αυτοί των νεοταξικών εδώ όλων των κομμάτων της Βουλής, και κάναμε τον ελληνικό παλμό για να δώσουμε τη μάχη καθαρά, την παλικαρίσια για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία, το έθνος μας. Βλέπετε ότι δεν εξηγούνται αυτά με τη λογική που... Η λογική είναι αυτή. Η λογική είναι η διαβολή σε όλα. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι μάθαμε από τους παππούδες, από τους προγόνους, από τους σοφούς, από τους αγίους μας, σου λέει εδώ να τα ξεχάσετε. Κατάλαβες,
0: αυτό είναι το που
1: να κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, προχθές πέρασε το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Προβλέπονται σε όλα αυτά, μεταξύ των άλλων, και ο γυρισμός των μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Στη Σάμο ήδη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κέντρο μεταναστών να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπους, αλλά τελικά φαίνεται ότι αυτό, εκτός των άλλων προβλημάτων, γίνεται και το νησί μια γκρίζα ζώνη, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί σε περίπτωση μιας αναποδιάς η υπόθεση με τα κέντρα μεταναστών στην Παραμεθόριο. Και ενώ η κυβέρνηση έλεγε ότι εμείς θα στρέψουμε την ροή των μεταναστών από τα νησιά πίσω στο χώρο της πατρίδας τους, αντί του να τον συμβαίνει αυτό, βλέπουμε καθημερινά στην Κρήτη και χίλια άτομα να έρχονται, και θα έχουμε τώρα και την έλευση των μεταναστών από τη Γερμανία.
1: Ακριβώς αυτά φωνάζουμε, και κάθε λογικός άνθρωπος που έχει κουκούτσι μυαλό, δεν θέλει να έχει πολύ μυαλό για να το καταλάβεις, όταν η χώρα σου πεθαίνουν διπλάσιοι από αυτούς που γεννιούνται, όταν από τη χώρα σου και αυτοί οι ελάχιστοι που γεννιούνται φεύγουν στο εξωτερικό, και όταν εσύ γεμίζεις τη χώρα σου με παράνομους λάθρο μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Πού είναι πρόσφυγες? Ο Έλληνας είναι φιλόξενος. Αν το πρόσφυγα, αν το μια γιαγιά, έναν παππού, έναν άρρωστο, μια έγκυο, δεν θα πάω να τον περιθάλψω. Από το σπίτι μου θα βγω και θα τον βάλω. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς στη Σάμο έτσι θα κάνετε. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ο ξένιος Ζεύς πρώτο Χριστού και μετά τον Χριστό γίναμε ακόμα πιο φιλόξενος λαός. Εδώ.
0: Κύριε Βουλευτά, να μας δοθεί η δυνατότητα.
1: Να μας εξολοθρεύσουν, αγαπητέ μου.
0: Λοιπόν, να μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε μια συνέχεια στην επικοινωνία.
1: Μπορώ να σας παραθέσω πολλά στοιχεία γι' αυτό. Ναι. Να ξέρετε, αυτό είναι σχέδιο, είναι πρόγραμμα. Ήδη απέναντι νομοθετούν. Έχουν, δηλαδή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Αν σε δουν στη μέση του Αιγαίου, εσένα είναι να ψαρεύεις, θα δουν και θα σε συλλάβουν.
0: Αναφέρεστε για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Γαλάζια Πατρίδα. Και δεν είναι Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Εδώ και γενναίες ο Ερντογάν καλλιεργεί τη Γαλάζια Πατρίδα από τα βρεφονιπιακού σταθμούς, στα πανεπιστήμια, στο κέντρο του πολιτισμού, στο θέατρο, στα τραγούδια. Εδώ εμείς καλλιεργούμε. Πώς θα γίνουν τα παιδιά μας γκέι και πώς θα κουνιούνται στις περιλάσεις για να είναι περήφανα.
0: Από την άλλη πλευρά, κύριε Βουλευτά, κύριε Παπαδόπουλε,
1: πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, με λες. Ελληνικός, εγώ έφυγα από, είμαι ανεξάρτητος βουλευτής και έκανα τον ελληνικό παλμό, γιατί δεν υπάρχει, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε κάτι στην Βουλή και εγώ να πήγαινα τους φιλούσα τα πόδια και να έλεγα εδώ ταπεινός δούλος θα κάνω γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Αλλά σε ποιανού άρμα να δεθείς? Δεν υπάρχει. Είναι ελεγχόμενα τα κόμματα, γι' αυτό και βλέπεις αυτά τα παράλογα που βλέπεις. Αν δεν κάνουμε εμείς οι Έλληνες ένα κόμμα πραγματικό ελληνικό που να στηρίζεται σε ελληνόψυχους ανθρώπους που δεν εξαρτώνται από οικονομικά, σεξουαλικά και δεν ξέρω από τι άλλες εξαρτήσεις μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ή να μην τον δέχεται εκβιασμό. Αν τα έχει αυτά τα τρία, ένας ας έρθει να έρθει μαζί μας να πολεμήσουμε το θηρίο, γιατί το θηρίο είναι ανίκητο.
0: Και να μην ξεχάσουμε και τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές και τις εξαρτήσεις μέσα από όλα αυτά.
1: Αυτό σας λέω, με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Εγώ θεωρώ ότι έτσι που καταλαβαίνω τη φωνή σας ότι έχετε ελληνική ψυχή και πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τον κίνδυνο, να πείτε τον κόσμο να μην κοιμάται ο κόσμος, ειδικά εκεί στο Αιγαίο πρέπει να βαρούν οι καμπάνες πένθυμα εκεί πέρα, μέχρι να εξυπνήσει κάποιος εδώ στην Αθήνα να λάβει τα μέτρα του. Αποστρατικοποιήσαν εκεί τα νησιά, διώξαν τους πυράβλους, διώξαν τους στρατιωτικούς και φέρνουν στρατιώτες σε πόλεμη κατάσταση νεαρούς άνδρες μουσουλμάνους.
0: Δεν επισημάνομαι, λίγο, να επισημάνομαι, κύριε Βουλευτά, και τις αγροπολισίες
1: και φόρους στον ελληνικό κράτος για να μας δολοφονήσει.
0: Να επισημάνομαι και τις αγροπολισίες που έρχονται στα χέρια Τούρκων υπηκών με γερμανικά διαβατήρια, στην...
1: Όχι, και Τούρκοι μπορούν να αγοράσουν, αγαπητέ μου. Το έχει φροντίσει αυτό ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο από το 2011.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς με τον νόμο Σαμαρά-Βενιζέλου να αγοράζεις Εύρω και νησιά, ό,τι και να είσαι, και Τούρκος να είσαι, και Σουλτάνος να είσαι, και ό,τι θέλεις να είσαι. Μπορεί, αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα έγιναν. Σε καμιά άλλη χώρα, να ξέρετε, τέτοια ξεφτύλα σε καμιά άλλη χώρα. Και είναι και τους προσκυνάει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Έπρεπε να τους γυρίσει όχι απλώς την πλάτη, να τους διώξει από τη χώρα έπρεπε. Και τώρα μου κάνουν και καινούργια κόμματα. Ο Τσίπρας που πούλησε εμάς στη Μακεδονία. Σε 13 του μηνός έχουμε τη μάχη του Κιλκής, την πιο φωνική μάχη της ελληνικής ιστορίας. Μέσα σε μια εβδομάδα 8.500 άντρες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο πέσανε για τη Μακεδονία στο Κιλκής. Και ήρθανε οι αριστεροί της αριστεράς και της πρόδου και πούλησαν, δώσανε εθνότητα, όνομα, και όνομα σημαίνει, όνομα Ανδρέας Παπανδρέου το έλεγε, σημαίνει έδαφος. Το Μάλιστα. όνομα σημαίνει έδαφος. Δώσανε όνομα, εθνότητα και, και γλώσσα. Και γλώσσα. Θα ρίξει και υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Θα ρίξει και τον Αλέξανδρο μίλαγε μακεδόνικα, σλάβικα δηλαδή. Συνηγορήσαμε και να ξεπουληθεί η ιστορία μας, αγαπητέ μου.
0: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να αφυπνιστούν έστω μερικοί άνθρωποι, έστω η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί στη Σάμο που θα ακούσει, και να οργανωθούν λίγο εκεί πέρα για τα δύσκολα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Κύριος Παπαδόπουλος, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, γιατρός στο επάγγελμα, και καταθέτει την ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Του λέει τα εξής: κύριε Υπουργέ, οι γενναίες αυξήσεις στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στο επίπεδο των 4.671 ευρώ, προβλέπει άρθρο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου σας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 60 έως 95% καθώς οι σημερινές αποδοχές των ανώτατων ιεραρχών φτάνουν από 2.400 στις 2.915 ευρώ ανάλογα με τη θέση και τα επιδόματα. Ουσιαστικά, με τη νέα ρύθμιση οι αμοιβές εξισώνονται με το 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθεται στο νομοσχέδιο, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου αυξάνονται περίπου κατά 60% έως 64,5%, ενώ για τους Μητροπολίτες η αύξηση φτάνει από το 88,8 έως 94,65. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου πρόκληση, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γενικότερο κύμα ακρίβειας που κατατρώει σε μηνιαία βάση τον πενιχρό οικογενειακό προϋπολογισμό των οικοκυριών. Ενώ για την στήριξη των πολιτών επιλέγονται τα πάσης φύσεως πας των 50 ευρώ, για τους ανώτατους κληρικούς επιφυλάσσεται πρωτόγνωρες αυξήσεις. Με το δίκη τους πλέον οι Έλληνες αναρωτιούνται ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η ενέργειά σας αυτή, που δεν έχει καμία δημοσιονομική ή άλλη λογική, και μάλιστα λαμβάνει χώρα χρονικά σε μια συγκυρία παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την οποία διαρκώς επικαλείστε για να αποκρούσετε τα δίκαια και επαναλαμβανόμενα αιτήματα στρατιωτικών και πολυτέκνων που αντιμετωπίζουν οριακές καταστάσεις και βρίσκονται σε απόγνωση. Η μορφή χιονοστιβάδας που έχουν πλέον λάβει οι παραιτήσεις των στρατιωτικών, με αποτέλεσμα το στράτευμα να αποδυναμώνεται και να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την εθνική μας άμυνα, αλλά και τη δημογραφική κατάρρευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αρκούν για να καταδείξουν τα ανεπαναλαμβανόμενα λάθη συνειδητών πολιτικών επιλογών. Η πρόταση αυτή έγινε σίγουρα ερήμη των αρχιερέων. Δίνεται η εντύπωση ότι ο σκοπός σας είναι να ευτελίσετε τους αρχιερείς, ώστε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες να γίνουν αντιπαθείς στα μάτια του ελληνικού λαού. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω. Αυτό περί των... η δουλειά γίνεται ερήμη των αρχιερέων, κατά την προσωπική μου την εντύπωση και άποψη, όλα αυτά γίνονται σε μία συνένεση, άλλωστε στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι γάμοι, οι ομοφιλοφίλων και τα υπόλοιπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ρωτάτε λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός γιατί επιλέχθηκε η δεδομένη χρονική στιγμή για το διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετείτε και γιατί κλείνετε τα αυτιά σας στα δίκαια αιτήματα αυτών που προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα της παρτίδας, δηλαδή των στρατιωτικών, οι οποίοι ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για αυτούς και τις οικογένειές τους. 4.601 Μητροπολίτης και 1.200 ο πιλότος. Πάμε καλά. Έχουμε αντιληφθεί την κατάντια αυτού του τόπου και δεν μιλάει κανείς. Όλα όμορφα και ωραία. Φτάνει να μπουν τα πικικίνια στη μέση. Έτσι. Λοιπόν, ήταν φιλοξενούμενος ο βουλευτής ο κ. Παπαδόπουλος, γιατρός, τον οποίο τον ακούσαμε σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή για τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέον. φλέγματα,
12: λαμαρίνες για στέγαστρα,
11: πάνελ,
12: περίφραξη,
11: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
12: είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@sm.gr.
2: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102, εδώ και αρκετό καιρό μας έχει ενημερώσει ο κύριος Αγγελόπουλος, ο πρώην δήμαρχος, για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της ολομέλειας. Όπως είχε δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών. Ο κύριος Αγγελόπουλος, επαναλαμβάνω ότι εδώ και αρκετό καιρό μας είχε ενημερώσει για αυτήν την εξέλιξη της, του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να τώρα που κατατέθηκε στην Βουλή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, στους ακροάτριες, καλημέρα στο νησί μας και στα νησιά μας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, μετά από τόσο καιρό και φαντάζομαι ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να ενσωματωθούν σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών, φαντάζομαι ότι με αυτές τις σημαντικές αλλαγές θα αλλάξει πλήρως το πώς ξέρουμε και πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση.
16: Καταρχάς, κύριε Νέγρη, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να πω ότι ήταν μια προσπάθεια που κράτησε 1,5 χρόνο και πλέον.
0: Mm-hmm.
16: Εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕΣ, την Συντακτική Επιτροπή του Κώδικα, μαζί με τρεις συναδέλφους, πήγα και στις 65 συνεδριάσεις, που έγιναν με τον κύριο Λιβάνη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τους αρμόδιους υπαλλήλους και την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ. Είναι η πρώτη φορά που υποχρεωτικά συνεργάζονται οι περιφέρειες με τους Δήμους, δηλαδή προβλέπει ο κώδικας. Τι σημαίνει αυτό? Μια πολιτική βούληση, κύριε Νέγρη, έγινε νομική υποχρέωση. Yeah. Σωστά λοιπόν είπατε ότι μαζεύονται 1.199 αρμοδιότητες, 734 για τις περιφέρειες, 400 για τους Δήμους, 95 για τα νησιά πρώτη φορά και 8 ορεινές, καταργώντας τα παλαιά βασιλικά διατάγματα, τις παλιές υπουργικές αποφάσεις και ό,τι κατασπαρμένο παντού υπήρχε, το οποίο και αμηχανία προκαλούσε και αδυναμία στους πολίτες να εξυπηρετηθούν και στους δήμους να τους εξυπηρετήσουν και στις περιφέρειες προφανώς. Και εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάσταση αλαλούμ. Δηλαδή εμείς πάζαμε το κεφάλι μας να καταλάβουμε πολλές φορές πώς ερμηνευόταν. Εσείς που προκαλούσατε την αυτοδιοίκηση τα ξέρετε αυτά καλά. Το ένα
0: κύριε Κυρόπουλε, οι περιφέρειες της χώρας 15 χρόνια μετά την θεσμοθέτησή τους δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τα βλέπουμε αυτά να διέπονται από διατάξεις που αφορούν τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, τις πρώην κρατικές περιφέρειες και σε αιρητές νομαρχίες και σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο ζήτημα μπορούσε να εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων των ενός φορέων χωρίς σαφή ιεράρχηση. Αυτό νομίζω ότι τελειώνει με αυτήν την εξέλιξη.
16: Τελειώνει κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, ο κώδικας που είναι 1.600 σελίδες και δεν είναι απλό θέμα, πρέπει να τύχει και εφαρμογής. Δηλαδή, να περιοδεύσει όλη την Ελλάδα, να εξηγηθεί σωστά, να αποτυπωθεί στρατηγικά και να εκπαιδευτούν οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί πάλι, στελέχη περιφερειών και δήμων και προφανώς οι αιρετοί, για να μπορέσει αυτό το κώδικα να εφαρμοστεί σωστά. Στο προηγούμενο παράδειγμα, κύριε Ανέγρη, που είπατε, να σας πω μονάχα ότι με έκπληξη ανακαλύψαμε ότι η Κηφισίας, κεντρικός δρόμος στην Αθήνα, ανήκει σε τέσσερις. Ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει στο Δήμο, ένα κομμάτι στην κλιματική υπηρεσία, άλλο κομμάτι στο δημόσιο. Δηλαδή, για να αλλάξετε πλάκες κάτω, αν έχουν φθαρεί, που και εγώ έλεγα γιατί να αλλάζω τόσο καιρό, τι στο διάλογο συμβαίνει, συγγνώμη για την έκφραση, χρειάζονται 16 υπογραφές. Και άλλες 10 μετά. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν. Ο κώδικας κάνει αυτό. Δεν αποτελεί μια μεταρρύθμιση, περιλαμβάνει βέβαια και το εκλογικό νόμο, αποτελεί όμως το πρώτο απαραίτητο βήμα που είναι μια μεγάλη κωδικοποίηση. Μάλιστα, η κωδικοποίηση αυτή είναι πολύ σημαντικό που γίνεται σωστά.
0: Βλέπω, κύριε Δήμαρχε, ότι προβλέπεται ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων, η υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεων, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και η ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου. Τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Διαβάζω μια ανάρτηση που γίνεται από την Δημοτική Παράταξη Ανάσα, όπου σύμφωνα με τα έχουν δημοσιοποιηθεί, 6 δημοτικοί σύμβουλοι της Παράταξης Ανάσα υπέβαλαν στις 28 Φεβρουαρίου έτοιμα ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας έργων για τα σεισμόκτητα κτίρια, τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ασφάλεια δρόμων και κοινοχρήστων χώρων και 3 μήνες μετά δεν δίνεται απάντηση, κύριε Αγγελόπουλο. Και αν δεν δίνεται απάντηση στους δημοτικούς συμβούλους, τι περιμένουν μετά να δώσουν απάντηση στους πολίτες? Ως παράδειγμα το φέρνω.
16: Το παράδειγμα είναι ενδιαφέρον πολύ, γιατί οι δημοτικές αρχές οφείλουν καταρχάς εντός των τυχών να απαντούν και να παίρνουν θέση ή να λένε ελάτε από εδώ, να το πω πρακτικά, να σας εξηγήσουμε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα και τι πρόοδος έχει γίνει. Να διαβουλευτούν με την Μίζωνα και την Ελλάδα στην αντιπολίτευση και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα παρουσιάζοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κώδικας προβλέπει τώρα χρόνους απαντήσεων και βεβαίως επίσης, μην το ξεχάσω, συνδιαμορφώνεται και η πολιτική για τις χρηματοδοτήσεις. Διότι πολλές φορές, κύριε Νέγρη, παρατηρείται να έχετε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Οι Δήμοι να μην τη θέλουν ακριβώς, η αντιπολίτευση να πιέζει να μην χαθεί η πρόσκληση και τα υποθέμενα λεφτά, να μην χαθεί η πρόσκληση δηλαδή και η συμμετοχή των Δήμων, αλλά οι προτεραιότητες είναι άλλες. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, ότι το να κάνουν οι Δήμοι έξυπνες πόλεις και να οργανώνουν πληροφοριακά τα συστήματα προϋποθέτουν ότι έχουν στελέχωση, ότι έχουν πληροφορικάριους. Χρειάζεται μια επαφή και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο και υπάρχει πανεπιστήμιο για συνεργασία πληροφορική. Mm-hmm. Επανέρχομαι στο πρώτο στο θέμα όμως, πρέπει να απαντώνται όλα, να σχολιάζονται και μάλιστα να οριμάζουν αν έχουμε θέματα τα οποία απασχολούν και την κεντρική διοίκηση, η οποία πολλές φορές δεν απαντάει.
0: Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες επιδιχόμενες πολλαπλών ερμηνεών. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, κύριε Αγγελόπουλε, και φαντάζομαι ότι θα μπει και εδώ μια τάξη.
16: Μπαίνει τάξη ο ελεκτής νομιμότητας, ο οποίος προβλέπεται στον κώδικα με στελεχώσεις ανά περιοχή και με εξέδευση των θεμάτων, διασταυρούμενες εξετάσεις, δηλαδή όχι από στελέχη κατά τόπον, αλλά σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι ένα βήμα. Επίσης υπάρχει ένας διαλειτουργικός πόλος πληροφόρησης, όπου ανατώνται τα πάντα, υπάρχει μέτρηση επιδόσεων. Υπάρχουν δηλαδή αυτοματοποιημένες διαδικασίες του να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε δήμο της χώρας.
0: Στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας, αντιλαμβάνομαι.
16: Ακριβώς, εδώ χρειάζεται, πολύ σωστά το λέτε, γιατί ναι, ακριβώς έτσι είναι, Γιάννη. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής όμως. Επειδή η πολιτεία έχει μία τάση να τα ρίχνει όλα στους δήμους, πρέπει να διευκρινιστεί και ποιες είναι σήμερα οι αρμοδιότητες και ποιες σήμερα οι ευθύνες. Για να μην, ας πούμε, στις υπηρεσίες δόμησης, το μόνο που κάνουν οι δήμοι είναι να δίνουν το υλικό, τα στέγαση και στελέχωση εκεί που μπορούν να παρέμβουν. Όλα τα άλλα, όπως ξέρετε, οι άδειες βγαίνουν από το τεχνικό επιμελητήριο, βγαίνουν από το κράτος, βγαίνουν κτλ. Οι δήμοι αποφάσισαν να προσφύγουν για τις πολυδομίες του Συμβούλου Επικρατείας, μάλιστα υπό το βάρος και των νέων εξελίξεων, γιατί ακριβώς, και των συμβάντων, γιατί ακριβώς θέλουν να διευκρινίσουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Δηλαδή βγαίνει γιατί ακριβώς θέλουν να διευκρινίσουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Δηλαδή

0: την ευκαιρία να ξεκαθαριστούν.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, γίνεται, προβλέπεται μάλλον σαφής προσδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης, αυτοδιοίκησης, δηλαδή αντιμιστία, έξοδα παράστασης, αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας κτλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Πόσα χρήματα παίρνει ως αποζημίωση, πώς διατίθεται αυτά, πώς θα προστατεύσουμε τους πρόεδρους κοινοτήτων, γιατί θυμάμαι στη δική μου δημαρχία πολλοί άνθρωποι λόγω έλλειψης πόρων και λόγω των ειδικών συνθήκων έβαζαν τη βενζίνη από το αυτοκίνητό σας να έρθουν από το Μαραθώκαμπο στο Βαφίας. Και, και μάλιστα λιδωρούντο κιόλας, ξέρετε, δεν ήθελες, δεν έκανες, άρρηκες, τα λοιπά. Ναι, τα γνωστά. Θέλει μια προσοχή αυτό και μια απόλυτη διαφάνεια, ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε αντιστοίχηση και χρημάτων και απόδοσης. Και μάλιστα αυτό θα αναρτάται κανονικά, ώστε θα δημιουργήσει αρχή κάποιες τοξικότητες, γιατί αυτός, γιατί εκείνος, αλλά πάση περιπτώσει νομίζω ότι 332 δήμοι της χώρας έχουν οριμάσει ένα σημείο.
1: Άρα σωστά είπατε, όταν θα φτάσει αυτό στους δήμους και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, τότε αρχίζουν τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν, έτσι.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Τώρα, πάμε στην αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών.
0: Λέω, δεν θα το ρωτήσετε, απόρρισα.
1: Γιατί δεν θα το ρωτήσω, που πάμε κατάργηση το δεύτερο γύρο, έτσι.
0: Βεβαίως, καταργείται ο δεύτερος γύρος. Αυτό σημαίνει ότι τα μεσάνυχτα της μέρας των εκλογών, maximum, θα ξέρουμε ποιος είναι δήμαρχος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Μετέχουν συνδυασμοί. Ας πούμε ότι έχουμε 4 συνδυασμούς. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο, εφόσον θέλει, σε ένα ειδικό κουτάκι που θα υπάρχει κάτω στο ψηφοδέλτιο. Ποια είναι η δεύτερη επιλογή σου για δήμαρχος? Αυτό δυνητικά επαναλαμβάνω, μόνο εάν θέλει. Στο δεύτερο γύρο λοιπόν των εκλογών, που γίνεται αυτόματα την ίδια μέρα, αγαπητέ μου Γιάννη, μετέχουν μόνο οι δύο πρώτοι. Δηλαδή, τα ψηφοδέλτια που έχουν επιλέξει δήμαρχο άλλων από την πρώτη προτίμηση, έχουν βάλει δηλαδή μια δεύτερη επιλογή, προστίθενται ή στον πρώτο ή στο δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Υπό ποιον όρο? Ότι δεν έχει κανείς φτάσει το 42%, με το οποίο εκλέγεται αυτομάτως.
1: Αυτό λοιπόν, το δυνητικά, κύριε Αγγελόπουλε, δεν θα μπερδέψει αρκετό κόσμο?
0: Θα μπερδέψει αρκετό κόσμο, γι' αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και πρέπει να γίνει σαφής ενημέρωση το τι θα γίνει. Διότι θα υπάρξει και ένα θέμα σε δήμους στην Αττική, ας πούμε, ή στη Μακεδονία, που έχουμε μικρά ποσοστά στον πρώτο γύρο, θα μπορούσε να θεωρηθεί και σάμος. Δηλαδή έχουμε 25, 23, 21, οι τρεις πρώτοι, θα μπορεί τελικά να βγει δήμαρχος ο τρίτος με 21%, ο δεύτερος με 23%, συγγνώμη, επειδή θα έχει συγκεντρώσει ψήφους στις δυνητικές άλλων. Άρα η νομοποίηση θα είναι του 23%. Αυτά θέλουν προσοχή στην εφαρμογή. Το γεγονός βέβαια ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος και από πλευράς οικονομικής και από πολιτικής είναι ένα στοίχημα. Τι σημαίνει έξοδα, τι γλιτώνεις και πόσο εξασφαλίζεις τη διαφάνεια. Εντάξει, οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται έτσι κι αλλιώς. Γίνονται και τώρα.
1: Εφαρμόζεται αλλού το μοντέλο αυτό της διοίκησης σε άλλα?
0: Εφαρμόζεται στην Αγγλία σε κάποια θέματα, με τη μεταφερόμενη ψήφο λέγεται, transfer of the vote. Εφαρμόζεται στην Εστονία. Η Ελλάδα το επιχειρεί με ένα, θέλω να πω, έξυπνο σύστημα που ο κ. Λιβάνιος έφερε στο προσκήνιο, δηλαδή αυτή την αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής ψήφου, για την οποία εμείς έχουμε αντιρρήσει ως κεντρική ένωση της Ελλάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πείραμα. Η γνώμη μου προσωπική είναι ότι τα εκλογικά συστήματα δεν πρέπει να αλλάζουν πριν περάσουν 15 χρόνια 20. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα σε όλα και στα νομοθετήματα και παντού. Όμως, παρόλα αυτά, το εκλογικό σύστημα το οποίο οδηγούσε στο δεύτερο γύρο, εκεί που έχει βγει δήμαρχος, να μην πάνε να ψηφίσει κανείς για περιφερειάρχη, και να εκλέγεται περιφερειάρχης με 18% και 16% υποδοχημένης και της αποχής, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, υπάρχουν και τέτοια θέματα προς θεραπεία.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή θα αναφερθώ και αργότερα, αφού πρώτα ζητήσω την γνώση για τον ψηφιακό μετασχισμό της αυτοδιοίκησης, που υπόθηκε και στην αρχή της κουβέντας ότι πρέπει να υπάρχουν πληροφορικάροι,
0: στελέχωση, για να υπάρχουν ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα λοιπά. Όλους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε ζητήσει, συγγνώμη που διακόπτω, από τα πανεπιστήμια όπου υπάρχουν πληροφορικάροι, δηλαδή σχολή πληροφορικής, να διατίθεται αυτοί οι φοιτητές, εφόσον θέλουν, να δουλεύουν στους κατατόπων δήμους με αμοιβή και να παίρνουν και ένα πιστοποιητικό παρακολούθηση συμμετοχή στα κοινά, που θα σου είναι χρήσιμο, και δεν έχει εγκριθεί αυτό ακόμα. Δεν μπορείς με ένα πληροφορικάριο στο Δήμο Ορδινίας ή στο Δήμο Κοινουρία.

0: ή στο Δήμο, να μιλάμε τα δικά μας που επίσης είμαστε έτσι, να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν θα πάρει άδεια αυτός, δεν την οικογένειά του.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Λέω, το λέω,
1: θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά, βέβαια, κύριε Αγγελόπουλε. Και επειδή η παρουσία σας εδώ στη Σάμο ως δημάρχου έβαλε και τα πρώτα λιθαράκια και τις πρώτες θέσεις και προτάσεις για το χωροταξικό, έστω καθυστερημένα ο Δήμος Ανατολικής Σάμο απέστειλε προς τον Σταύρο Παπασταύρο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τις προτάσεις παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμο για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ακούστηκε η φράση εδώ στη Σάμο ότι έχει δοθεί σιωπηρή παράσταση και γι' αυτό και θα δεχτεί το Υπουργείο ότι αυτές τις προτάσεις. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση από τη δική σας την πλευρά?
0: Η παράταση ήταν μέχρι τον Απρίλιο, θυμάστε, και είναι τώρα μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Ναι, 25 Μαΐου έλεγε η διαβούλευση.
0: Ακριβώς, μέχρι 30 Ιουνίου είναι η παράταση για το έργο αυτό. Όπως ξέρετε, είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα πληρωθούν οι μελετητές όλη τη χώρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπορούσε να δοθεί μια μικρή παράταση υπό την έννοια ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει πληρωμές του 30 Αυγούστου. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Σωστά έφυγε αυτή η επιστολή, έστω και με καθυστέρηση.
1: Έστω καθυστερημένα, έτσι.
0: Έστω με καθυστέρηση. Έπρεπε να κληθεί η εταιρεία εκ νέου και να δώσει στην Σαμιακή Κοινωνία, στο Δημοτικό Συμβούλιο και των δύο Δήμων, να δώσει τις τελικές της προτάσεις και να έχει μια λίστα τι πρότεινε η ίδια, τι απέρριψε το Υπουργείο, τι υιοθέτησε το Υπουργείο και πώς οι προτάσεις των Δήμων της χώρας και πολλών μάλλων του νησιού μας έγιναν δεκτές και σε ποιο ποσοστό. Εντελώς σαφής αυτό. Αν δεν έχεις τον πίνακα αυτόν, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει, τι πέρασε ή δεν πέρασε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια δυνατότητα προσφυγής στο προεδρικό διάταγμα εντός 60 ημερών.
1: Θα το δούμε αυτό στην πορεία, κύριε Αγγελόπουλε. Μεταξύ, κλείνοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου πριν από αρκετό καιρό είχε πάρει μια θέση κατά της τοποθέτησης αναμειγνητριών στο νησί, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί με τις θέσεις Natura κτλ. Φαίνεται ότι η Σάμος επιλέγεται μεταξύ των μεγάλων νησιών όπου θα δεχτεί ανεμογεννήτριες. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι εγκαθιστούμε ανεμογεννήτριες και ολικά κτλ. Και φωτοβολταϊκά συν 10% της φέρουσας ικανότητας κάθε τόπο. Για να έχουμε καβάτζα, να έχουμε ασφάλεια. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αναφέρομαι σε αυτό και επιφυλάσσουμε στην επόμενη φορά.
1: Θα το δούμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αγγελόπουλο, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, κατατέθηκε και στη Βουλή ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκείνο που δείχνει είναι ότι θα αλλάξουν τα πάντα και που δεν θα έχουν καμία σχέση με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και ανέφερε και ο κύριος Αγγελόπουλος, ο οποίος συμμετείχε σε 65 συνεδριάσεις, ώστε να φτάσουμε σήμερα να κατατεθεί στην Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Όπως είπε ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας, και ετέθηκε ένα ζήτημα για την στάση του Δήμου Ανατολικής Σάμου και τα εύλογα ερωτήματα που προκαλεί η συνεχιζόμενη σιωπή της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμου απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια. Και το περίεργο ποιο είναι? Το περίεργο είναι ότι ενώ έχουν την υποχρέωση να απαντούν ειδικά σε συνδυασμό και σε δημοτικούς συμβούλους, δεν απαντάει κανείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑΣ, 6 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ΑΝΑΣΑ για τη Σάμο υπέβαλαν από τις 28 Φεβρουαρίου έτοιμα ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας έργου για τα σεισμόπληκτα κτίρια, τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ασφάλεια των δρόμων και κοινοχρήσεων χώρων, καθώς και τα σχετικά πρακτικά και έγγραφα. Τρεις μήνες μετά, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, μπήκαμε στον Ιούνιο, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Το ζήτημα, όπως λέει η Ανάστα, δεν είναι παραταξιακό. Είναι θεσμικό και αφορά όλους τους πολίτες. Αλλά για να το καταλάβουν στη Δημοτική Αρχή ότι είναι θεσμικό και αφορά όλους τους πολίτες, πρέπει αυτά θα τα είχαν αντιληφθεί όλα όταν θα ήταν αντιπολίτευση. Όταν θα ήταν αντιπολίτευση θα είχαν βγάλει ταξίδια από το ζωνάρι και θα τους βλέπατε αέρα παντιέρα πάνω να κάνουν πειρατικές ενέργειες. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Όταν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν λαμβάνουν απαντήσεις σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, δημιουργείται η εντύπωση, για σας τα λέμε κύριε Παπαγεωργίου, μιας διοίκησης που είτε αδυνατή είτε δεν επιθυμεί να λογοδοτήσει, και το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές αυτό κύριε Παπαγεωργίου. Μέχρι φτάσατε ένα διάστημα να δίνετε και σε αντιδημάρχους από 10, από 5, από 6.000 ευρώ για διάφορα θέματα, να μην λέμε τώρα ονόματα. Γι' αυτό μπήκατε στο Δήμο, για να μοιράζεστε τα χρήματα αναμεταξύ σας. Ως ερώτημα το θέτω. Και βγείτε να απαντήσετε. Εδώ, όταν έχουν ανακοινωθεί σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δράσεις πολιτικής προστασίας, η κοινωνία κύριε Παπαγεωργίου, που κατά την άποψή μου και μετά από καιρό κακώς επέλεξε αυτή την επιλογή για να είστε σήμερα στα πράγματα, δικαιούται να γνωρίζει ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποιες παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και ποια αποτελέσματα έχουν ήδη παραχθεί. Η διαφάνεια δεν εξαντλείται στις ανακοινώσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Κρίνεται στην προθυμία μιας διοίκησης να απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, να παρουσιάζει στοιχεία και να δέχεται τον έλεγχο που προβλέπουν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Όσο κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Χατζηκωνσταντή οι απαντήσεις καθυστερούν, τόσο τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται, κατά πόσον είστε η θέση πλέον να πάτε αυτόν τον τόπο λίγο παρακάτω. Αν δεν μπορείτε, μην τρέπεστε, παρατήστε τα και στα σπιτάκια σας. Αν δεν έχετε την ικανότητα να λύσετε τα ζητήματα του τόπου, στα σπιτάκια σας, παιδιά, και δεν θα σας κατηγορήσει κανείς. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να δίνετε αναφορά στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Και σε λίγο θα βάλετε και τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας να κυματίζει στον μπαλκόνι του Δήμου. Και δεν έχετε αντιληφθεί ότι εκλεγήκατε από το σαμιακό λαό για να αλλάξετε μια κατάσταση. Και εσείς όχι μόνο δεν αλλάξατε την κατάσταση, αλλά παίρνετε τηλέφωνο του κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και τους ρωτάτε αν πρέπει να ενεργήσετε ή δεν πρέπει να ενεργήσετε. Είστε εσείς πραγματικοί δημοτικοί σύμβουλοι που αγαπάτε αυτόν τον τόπο? Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν την αγαπάτε. Και την αίσθηση την έχουν και αρκετοί άλλοι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Βλέπετε ότι μια σειρά λάθη έχουν οδηγήσει στο Δήμο και θα το δείτε αυτό πάρα πολύ πίσω. Η Δημοτική Αρχή έχει την πλάτη της κυβέρνησης. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου και τους στολές, φάτσα κάρτα που λένε, και δεν απαντάει κανείς. Τους λες για όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν απαντάει κανείς. Τους λες απλώστε τα χεράκια σας και πάρτε τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό που κάνει την κριτική και δεν το κάνει κανείς. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι το DNA της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Δυστυχώς. Έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υποθέσεις του Δήμου πάνε πίσω και θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Σε λίγο θα σας εξηγήσω και τι γίνεται με τα καταφύγια. Άλλη ιστορία αυτή. Και αν δεν παρεμβαίνουν υπηρεσίες να μας ενημερώνουν, να κάνουμε με ένα διάλειμμα, μισό λεπτό, και να φιλοξενήσουμε τον κύριο Βέτα για να μην τον κόψουμε στα 3-4 λεπτά της ομιλίας του, έτσι. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22 730 89 450.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
1: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πριν να επικοινωνήσουμε τον κύριο Βέτα, υπάρχει έντονος προβληματισμός, τον εκφράζουν οι επαγγελματίες της εστίασης και της διασκέδασης στη Σάμο σχετικά με τους ελέγχους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μουσικής, οι οποίες σύμφωνα με τους ίδιους έχουν οδηγήσει επανειλημμένα επιχειρηματίες στη διαδικασία του αυτοφόρου. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την τοπική κοινωνία και όπως επισημαίνουν, η τουριστική σεζόν στο νησί διαρκεί ουσιαστικά λίγους μήνες και απολυτεί την κύρια πηγή εισοδήματος για πολλές επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο κύριος Καλτάκης έχει κάνει μια επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και περιμένουμε απάντηση. Πάντως αυτά που συμβαίνουν στη Σάμο δεν καταγράφονται δημοσιογραφικά αλλού, σε άλλα μέρη, σε αυτήν την συχνότητα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βέτα Γιάννη, ο οποίος είναι και πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
23: Καλημέρα κύριε Νέβη, σας, ο κρατές σας.
1: Λοιπόν.
23: Άκουσα το προβληματισμό, μετά θα πάμε σε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
23: Άκουσα το προβληματισμό που είπατε πιο πριν από τους...
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Βέτα.
23: Άκουσα τον προβληματισμό που είπατε για τους επιχειρηματίες με τα καταστήματα.
1: Μα δεν βλέπετε τι γίνεται κάθε τρεις και λίγο στο αυτόφορο με... χειροπέδες για παραβίαση του ωραρίου της μουσικής. Εγώ παρακολουθώ σχεδόν σε όλα τα νησιά. Αυτό το κακό δεν γίνεται αλλού.
23: Ουθενά δεν γίνεται, κύριε Νέγρη. Αυτή είναι μία κατάντια το πώς θα διαλύσει το νησί. Πώς θα διαλύσει ο κάθε επιχειρηματίας, πώς θα εγκαταλείψει τον τόπο του και να σηκωθεί να φύγει.
1: Άμα θα διαλύσει το νησί, τι χρειάζεται η αστυνομία να κάνει μετά.
23: Κύριε Νέγρη. Γιατί όλα θα διαλύσουν. Ξέρετε τι με ανησυχεί εμένα αυτή κάθε μέρα εδώ που δουλεύω και σκέφτομαι και βλέπω? Ότι κάθε μέρα η διαφήμιση που γίνεται είναι ήρθαν τόσοι Τούρκοι. Θα πείσουν τόσο χρήματα. Η μόνη διαφήμιση είναι για τους Τούρκους που έρχονται. Δεν ακούω για άλλους τουρίστες. Και άλλοι λένε θα προσπαθήσω να βρω δουλειά στο ΚΙΤ. Θα πάω να πιάσω δουλειά στο ΚΙΤ. Όλοι δηλαδή είναι αυτό το ΚΙΤ. Το τουρισμό από την Τουρκία. Τουρκέψαμε πια, κύριε Νέγρη, και δεν το πήραμε χαμπάρι.
1: Εξαρτώμενοι.
23: Τουρκέψαμε, δεν μπορώ να το καταλάβω που έχουν. Να κυνηγάς τον επιχειρηματία που προσπαθεί.
1: Εδώ, κύριε Βέτα, οι αγοροπολισίες πάνε σύννεφο και βάλτε το ερώτημα αν τουρκέψαμε ή όχι.
23: Μα για δεν αυτό βάζω και το ερώτημα.
1: Δεν βλέπετε τι γίνεται με τις αγοροπολισίες ακινήτων στις Σάμο από Τούρκους.
23: Τα βλέπω και πριν λίγες μέρες. Είχαν έρθει κάποιοι Τούρκοι και ήταν κάποιος καλός μου φίλος που ξέρει πολύ καλά τα τουρκικά.
1: Ναι.
23: Εκεί που έφυγαν οι Τούρκοι άκουσαν να συζητούν και να λένε σε λίγο καιρό όλα αυτά δικά μας θα είναι.
1: Γιατί ψέματα είναι.
23: Ναι, το συζητούσαν οι ίδιοι. Δεν γνώριζαν αυτοί από αυτούς που καθόταν δίπλα ότι γνώριζε η Τούρκια. Ναι. Είχαν αυτή τη συζήτηση.
1: Τώρα, πάμε σε αυτό που ακούγεται για την μεταφορά μεταναστών που ήταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά εγκατέλειψε στην Ελλάδα και όταν έβρεπε στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών να γυρίσουν πίσω, αυτοί δεν γύρισαν, έμειναν στην Γερμανία και τώρα προχθές, καλύτερα να σας το πω πιο... ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστασης Άνος Πλεύρης ταξίδευσε στο Βερολίνο για να συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, τον Αλεξάντερ Τόμπρεγκ, και γίνονται αρκετές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών σχετικά με το θέμα της παράτευσης μετανάστασης. Και έτσι φαίνεται ότι γίνεται μια κουβέντα. Φαντάζομαι η κουβέντα αυτή θα φέρει ένα αποτέλεσμα και μένω στις υποσχέσεις του Υπουργού που ότι η νέα ελληνική πολιτική αποτροπή για στο μεταναστευτικό είναι πιθανόν να βρει ευήκο αότα. Η Γερμανία θέλει να στείλει πίσω στην Ελλάδα αρκετές χιλιάδες πρόσφυγες, κάτι που ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης αρνείται και λέει, και σταματώ εγώ, ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση μετανάστες από την Γερμανία. Κάτι το οποίο παίζει αυτό, γιατί πρώτον όλοι αυτοί είχαν πρώτη είσοδο την Ελλάδα, ειδικά τα νησιά, και στη συνέχεια με την χρήση του προσωρινού διαβατηρίου ταξίδευσαν στη Γερμανία, αλλά δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Αυτοί, για αυτούς μιλάμε, κύριε Βέτα.
23: Κύριε Νέγρη, εμείς γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί θα γυρίσουν από τα σημεία που μπήκαν στην Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό να πω και... κάτι που δεν, που δεν είπα, ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε άλλες χώρες της Ένωσης για έως 90 ημέρες μέσα σε ένα εξάμεινο. Και σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, ένας πρόσφυγας μπορεί να ζητήσει άσυλο μόνο στο κράτος της πρώτης εισόδου, στην περίπτωση αυτή είναι η Ελλάδα, και είναι όμως δύσκολο να ελεγχθεί αν ο πρόσφυγας που έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα μένει στη Γερμανία για περισσότερες από 90 μέρες. Είναι ασαφές πόσοι τέτοιοι δευτερογενείς μετανάστες υπάρχουν.
23: Χιλιάδες.
1: Υπολογίζεται ότι είναι από 26 έως 60 χιλιάδες άνθρωποι για τους οποίους η Γερμανία θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, έτσι.
23: Ναι. Αυτό, κύριε...
1: αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δηλαδή βγήκανε ως πρώτη χώρα υποδοχής την Ελλάδα και συνέχεια με τον τρόπο που σας είπα φτάσανε στη Γερμανία. Στις 90 ημέρες πάνω δεν γυρίσανε πίσω, κύριε Βέτα, στους 3 μήνες.
23: Κύριε Νέγρη, αυτό είναι γνωστό, ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα γυρίσουν στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει πάρει πολλές χρηματοδοτήσεις από τη Γερμανία να τους κρατούμε εδώ. Και δεν είναι τυχαία, κύριε Νέγρη, και αυτά τα χωριά, τα τεράστια, το κίτς της Διερβού που έχουν φτιάξει. Εσύ πιστεύεις ότι το έφτιαξαν γιατί αγαπούν εμάς?
1: Αυτό που φτιάχτηκε είναι μια πολύ μεγάλη δυναμικότητα. Από ό,τι θυμάμαι έχει φιλοξενήσει μέχρι 5.500 με δυνατότητες διπλασιασμού ή τριπλασιασμού και φαντάζομαι ότι στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη αρκετοί από την Κρήτη τώρα θα μεταφερθούν σε αυτή τη δομή.
23: Ήδη γνωρίζω εγώ ότι 300 πρώτοι ετοιμάζονται από την Κρήτη να έρθουν στη Σάμο. Όταν αρχίσουν τώρα αυτοί οι καραβιές που βγαίνουν στην Κρήτη και μας το στέλνουν στη Σάμο, από εκεί μετά ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά κάποιοι το έχουν κάνει business, κύριε Νέγρη, και το επιδιώκουν να έρθουν.
1: Κύριε Βέτα, εγώ σας θυμάμαι ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα τα είπατε ως δημοτικός σύμβουλος σε ό,τι μη ακουόντων. Ή τα λέγατε ή δεν τα λέγατε. Οι υπόλοιποι βάδισαν στην συνολική εκτίμηση της πλειοψηφίας, αντιπολίτευση και συμπολίτευση μαζί, πήραν την απόφαση το να γίνει το κέντρο μεταναστών αυτό στο Ζερβό.
23: Ακριβώς
1: και συνέχεια αναγκαστήκατε να απορριτηθείτε.
23: Μα τι να έκανα,
1: τα πράγματα έκανα λάθος.
23: Ακριβώς έτσι. Τι να έκανα, κύριε Νεγρημένο, ο περισσότερος...
1: Δεν είπα ότι κάνατε κακά. Λέω αν γίνανε ή δεν γίνανε τα πράγματα, αυτό λέω.
23: Ο περισσότερος κόσμος γι' αυτό το με εξέλεξε εμένα για το θέμα των μεταναστών. Γιατί αντιδρούσα, γι' αυτό δεν μπορούσα να πω ψέματα στον κόσμο και να πω κι εγώ ναι, να γίνει αυτή η δομή. Τι είχαμε πει στην αρχή, για 1200 άτομα να γίνεται καταγραφή, να απεγκλωβιστεί το βαθύ, να φύγουν το βαθύ, να γίνει μια μικρή δομή στη Ζερβού και να σηκώνονται να φεύγουν. Μετά αντιλήφθηκαν ότι γινόταν μια τεράστια δομή για 5.000 πλάς. Μου το είπε ο ίδιος ο Μηταράκης, 5.000 πλάς. Και όταν ακούς 5.000 πλάς, μπορεί να φτάσει και 50.000. Εδώ στο βαθύ, μια στις παράγκες είχαμε 12-13.000. Mm-hmm. Φανταστείτε στη Ζερβού που είναι αυτές οι δομές και ένας τεράστιος χώρος γύρω-γύρω, πόσες μπορεί να υποδειχθεί.
1: Φανταστείτε και τα εκατομμύρια των όμως τα ευρώ που τζιράζονται γύρω από αυτή την υπόθεση, έτσι.
23: Μα με τα γρόσια, κύριε, πάντα η ιστορία μας έχει διδάξει από τότε, από τον Χριστό και μετά όλοι αυτοί με τα σακουλάκια με τα γρόσια ήταν. Τους έδιναν χρήματα και ξυπουλούσαν τα πάντα. Ξυπουλούσαν την πατρίδα τους, τα ξυπουλούσαν όλα. Τα γλώσσα. Το ίδιο έχει γίνει και αυτή τη στιγμή. Έχουν δώσει πάρα πολύ χρήμα σε κάποιους που είναι πάνω και κινούν τα νήματα για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και να ξεπουλήσουμε το νησί. Έχουν
1: πάντως διαλύσει... είδατε, κύριε Βέτα, ότι όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν και που με την υπογραφή τους δημιουργήθηκε το κέντρο μεταναστών, όλοι σήμερα έχουν θέση. Και ο Κατρακάζος έγινε αντιπεριφερειάρχης και ο Μαυρατζώτης έγινε αντιπεριφερειάρχης και οι υπόλοιποι. Βρήκα προχθές στο φάκελό μου τις δηλώσεις που έκανε ο τότε πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο σημερινός δήμαρχος ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν βέβαια στην αντιπολίτευση. Αν δείτε τι λέγανε για το μεταναστευτικό, δεν θα το πιστέψετε. Κι όμως όλοι αυτοί και με την εμπλοκή που είχαν πήραν διάφορες θέσεις.
23: Σας διακόπτω. Έλεγαν τότε για το θέμα των μεταναστών γιατί ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελαν δηλαδή να φανούν μάγκες γιατί κουνιόνταν και έλεγαν το θέμα των μεταναστών, αυτό θα γεμίσει το νησί μας, θα γεμίσει μετανάστες. Μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία πάνω από τα πράγματα, έγιναν 10 φορές χειρότερα από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Βέτα, ξεχάσατε τις ίδιες τις δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού όταν ήρθε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σάμο και από το Πυθαγόριο και από όπου βρισκόταν, έλεγε ότι θα σταματήσει η ροή και δεν θα οδηγούνται στην Αθήνα και στα άλλα μέρη, αλλά θα γυρνάνε πίσω στις χώρες τους. Είδατε να γίνει τίποτα από όλα αυτά?
23: Όλα τα θυμάμαι.
1: Οι άνθρωποι μας δουλεύουν, την έχουν καλά τη δουλειά, δέσαι.
23: Δεν τους αφορά, κύριε Νέγρη, το ξανά έχω πει.
1: Τους αφορά, πώς δεν τους αφορά, τι λέτε τώρα?
23: Τους αφορά,
1: με όφελος το κέρδος, πώς δεν τους αφορά?
23: Και όχι ο τόπος, είπατε καλά, αυτοί που είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί, αν θα συμβεί κάτι, θα την κουπανίσουν ανά πάσα στιγμή. Εγώ αναρωτιέμαι για αυτούς που έχουν πιο μικρές θέσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θα συμβεί κάτι, τι θα κάνουν, πώς θα προστατεύσουν τον τόπο τους, που θα νιώθουν ενοχές, να προστατεύσουν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, οτιδήποτε, τι θα έχουν να πούν μετά.
1: Τα πηγικίνια.
23: Την κατάσταση που έχει φτάσει. Εγώ βέβαια δεν έχω κάνει κάτι, αλλά νιώθω τη συνείδησή μου καθαρή. Πάλεψα να μην γίνει το ΚΙΤ, δεν ανέχτηκα, είπα το Μηταράκι ότι είναι ψεύτης και προδότης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δήλωσα την παραίτησή μου και έφυγα. Δεν έκανα κάτι, αλλά είναι η συνείδησή μου καθαρή.
1: Ακούστε τι διαβάζω, κύριε Βέτα, τώρα, φρέσκο, αυτή τη στιγμή. Αντιδρά η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη και σε παρέμβαση κατά της δημιουργίας προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, προχώρησε η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και εμπιστολή της προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, το Γραφείο του Πρωθυπουργού κάνει λόγο για σοβαρές μη ανατρέψιμες συνέπειες που εκτιμά ότι θα υπάρξουν για το μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της Ελλάδας. Ποιος εδώ στη Σάμο από όλους αυτούς που επιλέγησαν από το σαμιακό λαό για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του σαμιακού λαού πήρε μια τέτοια απόφαση?
23: Εγώ, κύριε Νέγρη, έχω να πω το εξής.
1: Και να σας πω, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και αυτοί που τους ψήφισαν στο ίδιο μήκος κύματος. Γιατί έχει γίνει επιλογή. Δεν πήγαν και πήραν τις θέσεις αυτές τυχαία αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει απίσω ένας κόσμος που λέει, κύριε Ιβέτα, ότι καλώς ήρθαν αυτοί εδώ, γιατί πλουτίσαμε κι εμείς και βγάλαμε από τα χρήματα, από τα δωμάτια που δίναμε, από 1000 πράγματα βγάλαμε χρήματα.
23: Μα το λέω κι εγώ, κύριε Νέγρη, κάποιοι άνθρωποι πλούτησαν. Κάποιοι άνθρωποι πλούτησαν.
1: Λοιπόν, τι να συζητάμε από αυτούς που πλούτησαν και φτάσανε
23: Νέγρη,
1: σε αυτό το σημείο του νησί?
23: Εκεί που πλούτησαν, εκεί που είσαι πλούσιος, δεν αργείς να κοιμάσεις. Δεν θα αργήσεις να κοιμάσεις το πάτωμα αν τα χάσεις όλα και να είσαι κυνηγημένος και να μην φοράς ό,τι παπούτσια. Αυτά όλα είναι, μας έχει διδάξει η ιστορία, αν τα ξέρουμε. Και πλούσιος να είσαι, αν αρχίσει να σε κυνηγούν, δεν θα προλάβεις να βάλεις τα παπούτσια σου.
1: Το λέω αυτό γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις από την Κρήτη, κύριε Βέτα, γιατί σας το λέω αυτό?
23: Ναι.
1: Γιατί όταν διαπιστώνονται αυτές οι αντιδράσεις από την Κρήτη, συνήθως επιλέγεται η εύκολη λύση που είναι πάρε 400-500 άτομα και πήγαινε τα 500 στη Σάμο, άλλα 500 στη Χίο, άλλα 500 στην Μυτιλήνη. Δεν το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό.
23: Ακριβώς. Εγώ βάζω αυτή τη στιγμή το εξής ερώτημα. Του τοπικού άρχοντες εδώ, Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχη, Περιφέρεια. Εάν δηλαδή πραγματοποιηθεί αυτό που θα πραγματοποιηθεί με τους 300 μετανάστες.
1: Τίποτα δεν θα κάνει, κύριε Βέτα.
23: Αυτό θέλω. Θα δημιουργήσουν κάποια διαμαρτυρία.
1: Κύριε Βέτα.
23: Για θα φοβηθούν να μην τους χτυπήσουν.
1: Κύριε Βέτα, μισό λεπτό. Δεν φοβάται κανείς από αυτούς. Ειδικά αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε τρεις και λίγο η Δημοτική Αρχή απευθύνεται στον Υπουργό Μετανάστευσης και ζητάει συνέχεια χρήματα. Δεν έχετε δει το πόσο απλόχερα το Υπουργείο Μετανάστευσης δίνει χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση για θέματα άσχετα με το αντικείμενο?
23: Βεβαίως, κύριε Νέγρη, το
1: λοιπόν,
23: ξέρω.
1: Τι συζητάμε
23: και
1: τώρα?
23: Αυτό σας
1: περιμένετε από αυτούς να μιλήσει κανείς?
23: Εάν θα γίνει η αρχή και έρθουν 300 από την Κρήτη, θα μας έρθουν χιλιάδες. Θα μας έρθουν χιλιάδες, κύριε Νέγρη, και κάποιοι θα τρίβουν τα χέρια τους.
1: Αυτοί κάποιοι είναι περισσότεροι, κύριε Βέτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι.
23: Είναι αυτά. Πάρα πολλοί και έχουν, κύριε Νέγρη, και
1: έχουν και υποχρεώσεις οικονομικές πολλές, οπότε, και έχουν και οικονομικές πολλές υποχρεώσεις, οπότε γιατί να μην συνεχίσουν το ίδιο?
23: Γι' αυτό εγώ, κύριε Νέγρη, λέω ότι το νησάκι μας, έχω πει εδώ και χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησαν όλα αυτά, τον γκριζάρισαν, το αποστρατικοποίησαν, κουβάλισαν τους μετανάστες εδώ, αγοράζουν οι Τούρκοι, τους παρακαλάμε τους Τούρκους να έρθουν για τουρισμό.
1: Κύριε
23: και σιγά σιγά τελείωσε το νησί
1: πλέον,
23: μας, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε κι εμείς που δεν θέλουμε να βάλουμε θέση.
1: Ότι βουλευτές σημερινοί, όπως πριν από λίγο ο κύριος Παπαδόπουλος, πόσο ανοιχτά μίλησε για την αποχώρηση οπλικών συστημάτων και στρατού από τη Σάμο.
23: Όλοι τα ξέρουμε, κύριε Νέγρη, γνωρίζουμε πολλά, αλλά δεν θέλουμε να πούμε πολλά, κύριε Νέγρη.
1: Ναι,
23: γνωρίζουμε
1: αλλά κάποια
23: πάρα
1: στιγμή,
23: πολλά.
1: Κάποια στιγμή, γιατί ο Σονούπο πλησιάζει και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας, δεν λέμε, και στο τέλος θα τα μαζέψουμε όλα μαζί τα σκουπιδάκια.
23: Κύριε Νέγρη, ο κόσμος όμως βλέπει τα στρατόπεδα που έχουν κλείσει, ο στρατός που έχει φύγει, που δεν φαίνεται, ο κόσμος τα βλέπει.
1: Και τι κάνει, Νέα Δημοκρατία, το 41%.
23: 41%. Εάν θέλουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί το 41% και θέλουν δηλαδή αύριο την άλλη να μας κλωτσούν οι λαθρομετανάστες, να έρθει η Τουρκία.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, έχουν βλέπουν γεμίσει τις τσέπες λεφτά, κύριε Βέτα.
23: Τα λεφτά, κύριε Νέγρη, δεν κρατούν πολύ. Και όταν θα δουν τα παιδιά τους να υποφέρουν, πρέπει να είναι ανέστητοι μετά να μην πονούν. Πρέπει να είναι ανέστητοι.
1: Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνονται ούτε αυτό για τα παιδιά τους, κύριε Βέτα. Όπως έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, τα παιδιά όλων αυτών που πάνε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις δεν ξαναγυρνάνε στη Σάμο πίσω, ακριβώς γιατί οι πατεράδες τους πήραν αυτές τις αποφάσεις για τον τόπο.
23: Και όχι μόνο, φεύγουν πάρα πολλά παιδιά, κύριε Νέγρη, και δυστυχώς αδειάζει το νησί μας και γεμίζει μετανάστες. Αυτό είναι το άσχημο, ότι φεύγουν και απλά παιδιά από φτωχές οικογένειες, γιατί δεν βρίσκουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν, και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε εργατικά χέρια στο νησί, ερήμωση το νησί. Γιατί τα μισά νέα παιδιά για τους κάνει ανάγκη πήγαν και δουλεύουν στο ΚΙΤ, οι άλλοι οι νησί έχουν φύγει μετανάστες. Και όσοι πάρουν ένα καλό δίπλωμα, ένας και γίνει γιατρός ή οτιδήποτε, δεν θα ξαναγυρίσει στο νησί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ζούμε κάθε μέρα. Και λυπάμαι δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε και να πιστεύουμε ότι θα γίνουν οικειοθελείς αποχωρήσεις παράνομων μεταναστών, έτσι.
23: Πού να φύγουν από την νησί.
1: Ναι, από μόνοι τους λένε ότι τα γνωστά που λένε αυτά. Ότι θα φύγουν.
23: Αυτά είναι όλα ψέματα, κύριε Νέγρη. Αυτά είναι όλα ψέματα, και αυτοί που φεύγουν στην Ελλάδα μένουν. Γεμίζει η Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν γεμίζει μόνο η Σάμο. Γεμίζει η Ελλάδα. Το κάνουν για τα μάτια. Εδώ φεύγουν λίγοι, γιατί ξέρουν ότι σε λίγο καιρό θα ξανακινηθεί το θέμα. Και σου λέει, σε λίγο καιρό θα είμαστε γεμάτοι τώρα πάλι. Είναι σαν τα ξενοδοχεία που περιμένουν να γεμίσουν. Έτσι είναι και το ΚΙΤ.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε έχει μετατοπιστεί το η μεταφορά των μεταναστών, η μεγάλη μεταφορά εννοώ, από την Χίο, τη Μυτιλήνη και την Σάμο, έχει μετατοπιστεί στα νότια της Κρήτης. Και το 2025 τετραπλασιάστηκαν οι ροές και στην Κρήτη και στη Γάβδο σε σχέση με το 2024. Έφτασαν στην Κρήτη 20.187 άτομα, κύριε Βέντα.
23: Μα αυτοί, κύριε Νέγρη, δεν είναι πρόσφυγες από πόλεμο, είναι λαθρομετανάστες. Κάτι
1: που είναι να, άνθρωποι. Αυτοί φτάσανε.
23: Αφρικανοί.
1: Α, που να ακούνε... πω κάτι. Ναι. Επειδή χρησιμοποιούμε συνέχεια το επιχείρημα, δεν είναι ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Ή οικονομικοί μετανάστες είναι, ή λαθρομετανάστες είναι, ή οι μετανάστες της αλλαγής του περιβάλλοντος και χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν πάβουν να έρχονται αυτοί.
23: Βεβαίως. Ακούνε εδώ ότι θα περνάνε καλά, τους ταΐζουν, θα τους δίνουν και ένα επίδομα και σου λέει τι να κάθομαι εδώ να κάθω, θα πάω στην Ελλάδα που θα τρώω τσάμπα, θα με προσέχουν, θα με καθαρίζουν, θα με ξυσκατίζουν, με συγχωρείτε, θα μου δίνουν και ένα επίδομα.
1: Ένας φίλος από την Ολλανδία, που και εκεί συμβαίνει αυτό, αρχίζουν οι Ολλανδοί και ξεσηκώνονται, γιατί πλέον το κράτος δίνει τη δυνατότητα στους μετανάστες να περνούν καλύτερα από ότι οι πολίτες της Ολλανδίας, κύριε Βέτα.
23: Ακριβώς έτσι είναι. Γιατί αυτοί που είναι εδώ πέρα δεν περνούν καλύτερα. Κάθονται, τους ταΐζουν, κοιμούνται και εμείς δουλεύουμε από τη μια νύχτα μέχρι την άλλη. Δεν είναι καλύτερα αυτοί από εμάς. Τι είναι.
1: Ναι.
23: Είναι πολύ καλύτερα. Εμείς δουλεύουμε και δουλεύουμε και δεν μπορούμε να κάτσουμε 5 λεπτά.
1: Είπαμε στα 41%.
23: 41%. Κύριε Βέτα. Τώρα εδώ στη Σάμο, κύριε Νέγρη, πρέπει να δώσουν 51%.
1: Ναι.
23: Αν θέλουν δηλαδή να δώσουν 51%, θα πάει καλά η Σάμο μετά.
1: Πάντως εκείνο που φαίνεται είναι ότι κάθε 12 ή 15 ώρες φτάνουν 450 μετανάστες στην Κρήτη, παντού βγαίνουν, και υπάρχει ένα μπαράζ μεταναστευτικών ροών, το οποίο ξέρετε, έχουμε και ακόμη και 950 αφήξεις. Πολύ εύκολα μετακινείται αυτό σε άλλα μέρη, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε.
23: Βεβαίως, εδώ κάποια εποχή έφερναν από Βατικά και τους έβαζα μέσα και μηθούν να τους μεταφέρουν. Και θα κολλήσουν αν θέλουν να τους μεταφέρουν από την
1: Όχι,
23: Κρήτη.
1: Άμα το
23: ένα από Βατικό έφεραν 2.000.
1: Μάλιστα.
23: Ό,τι θέλουν κάνουν, κύριε Νέγρη, δεν μας υπολογίζουν. Εδώ βλέπετε με τον επικοιπέ μας κατάκλυψαν τα χρήματα. Μάτωση ρωθούνι και ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Νέγρη. Αυτοί οι ίδιοι που έκλειψαν τα λεφτά, θυμηθείτε την κουβέντα, θα τα ξαναπάρουν.
1: 41%.
23: Αυτοί θα τα ξαναπάρουν.
1: Ας πάει το παράμπελο, ας την αχθεί στον αέρα το σύμπαν. Φτάνει αυτοί εμείς... να περνάνε καλά,
23: ναι,
1: και οι υπόλοιποι χειρότερα.
23: Θυμηθείτε το αυτό. Εμείς που κάνει να πάρουμε κάποια ψώρο ευρώ, κάτι λίγα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Και αυτοί οι απατεώνες που κάθονται και που προσκυλιάζουν όλη τη μέρα, θα ξαναπάρουν επιδοτήσεις και δεν θα ματώσει η ρωθούνη. Δεν θα γίνει τίποτα. Αυτοί βγάζουν, αυτό είναι που λέτε, 41%.
1: Γι' αυτό και πρέπει και το κόμμα σας και οι άλλοι υποψήφοι να πείστε την σαμιακή κοινή γνώμη να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, κύριε Ιβέτα.
23: Ναι, αυτό θα προσπαθήσουμε, γιατί εμείς που είμαστε σε αυτό το συνδυασμό, σε αυτό το κόμμα, και εγώ προσωπικά ποτέ δεν θέλω ατομικά συμφέροντα. Δεν με αφορά εμένα το ατομικό συμφέρον. Εμένα με αφορά ο τόπος μου, να βλέπω τον τόπο μου να πηγαίνει καλά. Και όχι να τουρκεύει, κύριε Νέγρη. Δεν θέλω να τουρκεύσει ο τόπος μου. Πώς πρέπει να γίνει?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
23: Να είστε καλά, κύριε Νέγρη. Καλό μεσημέρι και
1: καλό
23: να βγάζετε ανθρώπους σαν τον προηγούμενο το βουλευτή να λένε τις αλήθειες. Τον άκουσα,
1: λοιπόν,
23: και τον
1: χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα.
23: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όταν λοιπόν ο κύριος Βέτας, κατά τη διάρκεια ενός δημοτικού συμβουλίου, είπε όλα αυτά που λέει σήμερα, είχαν σκύψει όλοι το κεφάλι κάτω, γιατί είχαν συμφωνήσει με το Μηταράκη. Εδώ είναι τα ντοκουμέντα, ήταν κατεβασμένα τα κεφάλια, όταν είχε έρθει και ο βουλευτής. Ο βουλευτής, σαν υποψήφιος βουλευτής, έλεγε άλλα με το μεταναστευτικό. Μετά, όπου γάμος και χαρά, και ο βουλευτής μέσα. Από τα εγγένεια μέχρι τις σκέψεις των δημοτικών συμβουλίων. Λοιπόν, όλοι αυτοί μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και χαίρονται, γελούν. Γιατί έπεισαν τον κόσμο ότι αυτή η απόφαση που πήραν είναι σωστή. Τώρα λοιπόν δεν βγαίνει κανείς από αυτούς να πει το παραμικρό. Όλοι το σκασμό. Και έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση και φτάσανε τον τόπο σε αυτό. Αλλά πραγματικά το χαίρομαι αυτό που συμβαίνει, όπου αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση, τα ίδια τους τα παιδιά δεν γυρνάνε πίσω στη Σάμο. Πού να πάμε, λέει, στο νησί με τους μετανάστες που τους εγκατέστησαν μόνιμα εδώ οι πατεράδες τους? Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια. φιλικό περιβάλλον. Άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Λοιπόν, ράδιο Σάμος 102. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για το πάγωμα του καταφυγίου των αδέσποτων. Είναι ένα έργο εντεταγμένο στο Φιλόδημος από τον Νοέμβριο του 20. Ο διαγωνισμός έγινε τον Οκτώβριο του 25, ο ανάδειχος τον Νοέμβριο. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν 25 Φεβρουαρίου. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε και έχουμε μια παράταση υλοποίησης 31 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ένα έργο που εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το 2020 εξακολουθεί το 2026 να μην έχει φτάσει στο στάδιο της υπογραφής σύμβασης. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης με αριθμό πρωτοκόλλου 7782, το έργο «Κατασκευή, εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγείου αδέσποτων ζώων» προϋπολογισμού 304.000 ευρώ είχε ενταχθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 20 στο πρόγραμμα Φιλόδημος με την υπαρίθμη 76.478 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρά τα αυτά, χρειάστηκαν σχεδόν 5 χρόνια για να φτάσει η υπόθεση στο στάδιο του διαγωνισμού. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 25 εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το ποσό των 304.000 ευρώ, ενώ στις 30 Οκτωβρίου ακολούθησε δεύτερη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δημοσίευση της διακήρυξης. Αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτό, δίνουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να τα είχε δώσει η Δημοτική Αρχή στη δημοσιότητα. Θα πούμε όμως, αφού πρώτα αναφερθώ στην χρονικά στο τι έχει γίνει. Στις 13 Οκτωβρίου του 25 η Δημοτική Επιτροπή εξέδωσε τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού απόφαση 284 του 25 ύψους 304.000 ευρώ με αριθμό συστήματος στο ΕΣΥΔΙΣ 38-25-54. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε 18 Νοεμβρίου του 25. Μόλις δύο ημέρες μετά, στις 20 Νοεμβρίου του 25, η Δημοτική Αρχή με την απόφαση 394 του 25 ενέκρινε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Στη συνέχεια, στις 25 Φεβρουαρίου του 26 ενέκρινε και το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που είχε συνταχθεί από τις 24 Δεκεμβρίου του 25. Κι όμως, παρά την ολοκλήρωση όλων αυτών των βημάτων, το έργο εξακολουθεί να μην έχει συμβασιοποιηθεί. Η αιτία που επικαλείται ο Δήμος είναι αποκαλυπτική. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ανατολικής Σάμμου για το 2026 βρισκόταν ακόμη υποκατάρτιση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί νέα ανάληψη δαπάνης και να μην είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης. Με απλά λόγια, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το κράτος από το 2020 που διαγωνιστικοποιήθηκε το 2025 και για το οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος παραμένει παγωμένο εξαιτίας εσωτερικών διοικητικών εκκρεμωτήτων. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναγκάστηκε με την απόφαση 14-7-25 να παρατείνει την προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος έως το 31 Δεκεμβρίου του 26. Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι νομικό αλλά πολιτικό. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο που εντάχθηκε το 20 να μην έχει υπογεγραμμένη σύμβαση τον Μάρτιο του 2026. Η αποκεντρωμένη διοίκηση καταλήγει ότι η διαδικασία είναι σύνομη. Αυτό όμως δεν απαντά στο ερώτημα γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια χωρίς να έχει παραδοθεί ούτε μία θέση φιλοξενίας για τα αδέσποτα της Σάμμου. Το ζήτημα είναι ότι το έργο παραμένει στις αποφάσεις, στα πρακτικά και στις παρατάσεις, ενώ το πρόβλημα των αδέσποτων εξακολουθούν να βρίσκεται στους δρόμους. Πάμε τώρα να δούμε
πώς φτάσαμε στο αδιέξοδο και τι δεν εξήγησε ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης Πνευματικάκης, για το καταφύγιο των αδέσποτων. Και είναι αρκετά σημαντικά αυτά που θα ακούσουμε. Τον Ιανουάριο του 25, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τα αδέσποτα, Γιάννης Πνευματικάκης, διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι το επόμενο βήμα ήταν η δημοπράτηση του έργου και αυτό θα προχωρούσε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 25, εμφανιζόταν ακόμη πιο αισιόδοξος, μιλώντας για έργο που βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκτιμούσε, μιλώντας για έργο που βρίσκεται στην τελική ευθεία και

τη δαπάνη λόγω εκκρεμωτήτων στον προϋπολογισμό του Δήμου. Με απλά λόγια, ενώ οι πολίτες άκουγαν από τον κύριο Πνευματικά και για τελική ευθεία, το έργο δεν έχει περάσει ούτε στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό. Όταν ο κύριος Πνευματικάκης μιλούσε για ταχεία υλοποίηση και άμεση έναρξη εργασιών, γνώριζε ότι υπήρχαν ακόμη κρίσιμες διοικητικές εκκρεμότητες ή όχι? Εμείς από τα έγγραφα που έχουμε είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε ότι γνώριζε. Αν γνώριζε, τότε οι δημόσιες δηλώσεις του αποδείχτηκαν υπερβολικά αισιόδοξες και ήθελε να καλύψει την κατάσταση. Αν δεν γνώριζε, που εδώ το πιστεύω, τότε προκύπτει ζήτημα υπαρκούς ενημέρωσης για ένα έργο το οποίο ήταν πολιτικά υπεύθυνος. Ακόμη πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα στο οποίο ο Δήμος έχει ενταχθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 20. Δηλαδή, 6 χρόνια μετά την ένταξη και παρά τις επανειλημμένες δημόσιες βεβαιώσεις περί προόδου, το καταφύγιο εξακολουθεί να μην έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Κανείς δεν αμφισβητεί την νομιμότητα της διαδικασίας. Η ίδια αποκεντρωμένη διοίκηση το ξεκαθαρίζει. Αυτό που αμφισβητείται είναι η αξιοπιστία των πολιτικών εξαγγειών. Διότι όταν η πραγματικότητα απέχει πολύ από το χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζονται δημόσια, οι πολίτες δικαιούνται να ζητούν εξηγήσεις. Και ο κύριος Γιάννης Πνευματικάκης οφείλει να εξηγήσει γιατί η τελική ευθεία κατέληξε σε νέα παράταση και γιατί ένα έργο που παρουσιαζόταν ως άμεση προτεραιότητα παραμένει μέχρι σήμερα περισσότερο υπόσχεση παρά πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τώρα και την συνέβη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου και πόσο σοβαρά είναι εκτεθειμένη η αντιπεριφέρεια ΣΑΜΟ για τις καθυστερήσεις στα μέτρα κατά του αυθόδου σπιρητού. Σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της αντιπεριφέρειας ΣΑΜΟ στην αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης του αυθόδου σπιρητού θέτουν οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως μέσα από τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Παρά τις προειδοποιήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και ενώ η απειλή της ζωνός είναι γνωστή, εδώ και μήνες η εγκατάσταση των απολυμαντικών πυλών ψεκασμού και απολύμανσης οχημάτων στη ΣΑΜΟ εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Το ζήτημα το ανέδειξε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Κατσούλης, ζητώντας εξηγήσεις για την αργοπορία στην υλοποίηση ενός μέτρου που θεωρείται βασικό εργαλείο βιοασφάλειας για την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά την έγκριση δαπάνης ύψους 22.185 ευρώ για την προμήθεια και αποκατάσταση 3 πυλών απολύμανσης και ενώ οι σχετικές ανάγκες είχαν επισημανθεί ήδη από τις 14 Απριλίου του 26, το έργο παραμένει ουσιαστικά σε εκκρεμότητα. Την ίδια στιγμή, σε άλλες περιφερειακές ενότητες του Βορείου Αιγαίου, αντίστοιχα μέτρα έχουν υλοποιηθεί. Η καθυστέρηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η ΣΑΜΟΣ βρίσκεται στην έναρξη της τουριστικής περίοδου με αυξημένες μετακινήσεις, οχημάτων δεν μπορώ να πω, αλλά προσώπων, γενικώς που εντείνει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου ή διασποράς της νόσου. Λέω αυτό μετακινήσεις οχημάτων γιατί τα σημερινά πλοία που έρχονται στην ΣΑΜΟ δεν μεταφέρουν οχήματα σε σχέση με τα άλλα που πάνε στη Χίο και στη Μυτιλήνη. Κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο η αντιπεριφέρεια ΣΑΜΟ έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και αν διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας του πρωτογενής τομέα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων ούτε για το χρόνο.

0: χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι απλό. Γιατί η Σάμος παραμένει πίσω σε ένα τόσο κρίσιμο μέτρο δύο ασφάλειας όταν ο κίνδυνος είναι γνωστός και οι απαραίτητες πιστώσεις έχουν ήδη εγκριθεί. Η τοπική κοινωνία και ο κτηνοτροφικός κόσμος δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις και κυρίως άμεσες ενέργειες πριν οι καθυστερήσεις μετατραπούν σε πρόβλημα με σοβαρές οικονομικές και παραγωγικές συνέπειες για το νησί. Η νέα δυναμική, η περιφερειακή παράταξη Αιγαίο με τον επικεφαλή τον κύριο Βαλσαμίδη, μας έστειλε το εξής δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε 3η 9 Ιουνίου στη Λίμνο, οι θέσεις των Περιφερειακών Συμβούλων για θέματα που συζητήθηκαν όχι ως εξής. Επαναλάβαμε το αίτημα για έκτακτη δική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της κτηνοτροφίας στο νησί της Λέσβου μετά από τα κρούσματα αφθόδους πυρετού που έχουν εκδηλωθεί στο νησί, στην οποία έχουμε ζητήσει να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Έχουν παρέλθει 2 μήνες από το αίτημα που υποβάλαμε ως παράταξη για τη συνεδρίαση αυτή, το οποίο αποτελεί αίτημα του συνόλου των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί να υπάρχουν ανοιχτά μία σειρά από τα σοβαρά θέματα για την κτηνοτροφία. Κύριε Μάρκο, εσείς που είστε και μέγας πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, λειτουργείτε έτσι πάντα κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου? Ήρθατε προχθές στη Σάμο να συζητήσετε εκείνη την ιστορία, να την κλαίνε την ιστορία της λειτουργίας σφαγείου στη Σάμο, που εσείς ο ίδιος με εντολή του Περιφερειάρχη αναλάβετε να φέρετε εις πέρας. Τι κάνατε για όλα αυτά, κύριε Μάρκο? Φέρατε εις πέρας την αποστολή σας ή ακόμη ψάχνετε να βρείτε οικόπεδα? Λέει ο κύριος Βαλσαμίδης, θέσαμε τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία των νησιών μας, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα. Είναι αδιανόητο να έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδο και μία ακόμη χρονιά το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Λέσβου για την εποχή αυτή ακαθάριστο από χόρτα, θάμνους, κλαδιά, απορρίμματα κτλ. Ζητήσαμε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που παραπονούνται εκτός της έδρας να περιλαμβάνουν στην ημερήσια διάταξη ως επιτοπλίστων θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του νησιού που πραγματοποιεί τη συνεδρίαση. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα θέματα, όπως επίσης ζητήσαμε ενημέρωση γιατί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ακούστε τώρα να δείτε, σε τι κατάντια έχει πέσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Απήχε από τη διαβούλευση για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Είναι αδιανόητο και ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την τουριστική ανάπτυξη των νησιών, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να είναι απούσα. Ακόμη και κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δυστυχώς δεν κατατέθηκε καμία σχετική εισήγηση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, έστω και μετά τη λήξη της διαβούλευσης. Κύριε Μάρκο, σοβαρά τώρα το λέτε ότι είστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου? Σοβαρά τώρα, κύριε Μάρκο και κύριε Μουτζούρη, πιστεύετε ότι κάνετε κουμάντο στον τόπο? Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι οι παρλάτες και η επικοινωνιακή σας τακτική και τα ζήτω και τα μπράβο. Τίποτα άλλο. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απήχε από τη διαβούλευση για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης. Και περιμένουν τα νησιά με αυτές τις τακτικές να πάνε μπροστά. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης πολιτισμού, Η θέση της παράταξης ήταν θετική και επισημάναμε ότι το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ που προτείνεται να διατηθούν για δράσεις και εκδηλώσεις σε όλα τα νησιά δεν επαρκεί. Επίσης, λέει διάφορα θέματα για τα νησιά, ο καθένας τη ζήτησε ο περιφερειακός σύμβουλος, και να δω που βρίσκεται η τοποθέτηση, λοιπόν, του κυρίου Ιωάννη Κατσούλη, που λέει «Η Σάμος και ιδίως η Ικαρία και η Φούρνη έχουν ένα αρκετά μεγάλο ζωικό κεφάλαιο από εγωπρόβατα και μεγάλο μέρος της οικονομίας τους εξαρτάται από την εκτροφή αυτών των εγωπρόβατων και την διακίνηση των προϊόντων από αυτά. Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής 25/5/26 ζητήθηκε από τη σχετική διεύθυνση κτηνιατρικής Σάμου η έγκριση δαπάνης ύψους 22.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και την εγκατάσταση τριών συστημάτων πυλών ψεκασμού απολίμανσης οχημάτων, εκ των οποίων δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και ένα στην ΠΕΕΝ Ικαρίας, λόγω του κατεπίκοντος του ζητήματος της προστασίας των νησιών που αδιαμφισβήτητα είναι αναγκαία, ειδικά τώρα που η διακίνηση οχημάτων στα λιμάνια του νομού έχει αυξηθεί. Συνεπώς, οι ενέργειες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η Περιφερειακή Αρχή με το υπαρίθμο έγγραφος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής επισήμανε την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης. Θα το ξαναδιαβάσω πάλι, γιατί φαίνεται αλλιώς τα παρουσιάζουν οι σύμβουλοι και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα. Η Περιφερειακή Αρχή ζήτησε, επισήμανε την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης σταθμών απολίμασης στις περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου λόγω του αυξημένου κινδύνου. Ωστόσο, αυτό δεν εφαρμόστηκε εγκαίρως, αλλά με σημαντική καθυστέρηση για την ΠΕ Σάμου και Ικαρίας που και έρχεται τώρα να δρομολογηθεί και αν συμπεριλάβουμε και τη διαδικασία προμήθειας της εγκατάστασης θα φτάσουμε με βεβαιότητα στο τέλος του καλοκαιριού. Με αφορμή τα παραπάνω, ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να μας σταματήσει γιατί η ΠΕ Σάμου και οι Ικαρίες υπόκεινται σε καθυστέρηση των επιγουσών αυτών ενεργειών που ήδη έχουν εφαρμοστεί από καιρό στην ΠΕ Χίου. Έχω ξαναπεί κατά πόσο ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ελισσαίος Μαυρατζώτης, έχει κριθεί ικανός για να βρίσκεται στη θέση αυτή της διοίκησης. Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για τον ίδιο. Θέλει, λέει, τώρα να γίνει και δήμαρχος. Πού πας να μην πω τη γνωστή ατάκα του ελληνικού κινηματογράφου «Βρε Καραμήτρου»? Εδώ απέδειξες από την παρουσία σου στην περιφέρεια ότι τα έκανες λαμπόγελο. Μέχρι που παριστάνεις και τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας. Γιατί δεν σου άρεσε ο κύριος Στατούρης και ήθελες να είσαι εσύ. Δεν σου άρεσαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Δεν σου άρεσε το επικούριο και ήθελες να το κάνεις άντρο δεν ξέρω τι. Των πολιτικών σου επιδιώξεων. Σαμιακός λαός έχει καταλάβει, κύριε Μαυρατζώτη, το ρόλο σου στα κοινά της ΣΑΜ. Είτε αλλού, είτε εδώ. Είδαμε τη στάση σου στο μεταναστευτικό. Από τους κερδισμένους είσαι, κύριε Μαυρατζώτη, εσύ με τους μετανάστες, που φιλοξένησες στο ξενοδοχείο σου χιλιάδες, είτε μετανάστες, είτε τη Frontex, είτε την αστυνομία, ούτε άλλο. Στο επικούριο τα έκανες μπάχαλο. Και έρχεται τώρα, να μην πω την άλλη ιστορία, άστο κύριε Μαυρατζώτη, να περάσει ο καιρός, να πας και εσύ στο σπιτάκι σου και άλλη φορά οι Σαμιώτες να επιλέξουν με γνώμονα το ποιος θα πάει τα νησιά λίγο παραπέρα και ειδικά τη Σάμου. Δεν έβγαλε τη μουτζιά καθόλου όταν ο Περιφερειάρχης ο Μουτζούρης αποφάσισε μόνος του να πραγματοποιήσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Βόλου, Χίου και Μυτιλίνης και δεν του ήταν αυτό. Έκανε και δηλώσεις. Όχι, λέει, δεν τα καταλάβατε καλά. Γίνανε αλλιώς τα πράγματα. Τώρα λοιπόν που δεν γίνανε τα πράγματα αλλιώς, κύριε Ελισσαίο Μαυρατζώτη, Τι νομίζετε, ότι μπορείτε να προσφέρετε άλλο στον τόπο? Η πορεία σας είναι διαγεγραμμένη. Τη βλέπω. Αφήσατε το νησί, καθίσατε σε μια νευραλγική θέση και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και αφού διαλύσετε το νησί από την πλευρά της περιφέρειας, θέλετε τώρα να γίνετε και υποψήφιος δήμαρχος, σοβαρολογείτε τώρα? Με ποια εχέγγυα? Δεν πάτε να δείτε την κατάντια σας στον περιφερειακό δρόμο Πυθαγορείου? Να δείτε τι γίνεται εκεί, πώς σταματήσει ο έργος, το έργο αυτό? Και σε λίγο θα κηρύξει τα έκτοτε τον εργολάβο για να γλιτώσετε εσείς την κατακραυγή. Ποιο έργο ξεκινήσατε? Ό,τι ξεκινήσατε τα έχετε κάνει μαντάρα. Αν δεν ήταν ο Πανουράκης, σήμερα εσείς δεν θα εγκαινιάζατε έργα, κύριε Μαυραζώτη, γιατί δεν είχατε τίποτα κάνετε να προσφέρει. Θα το δούμε, την πορεία και το έργο που βάλατε μπροστά, εδώ είμαστε. Θα το δούμε. Και θα δούμε τι έχει συμβεί και με τα ρέματα. Γιατί δεν μας τα λέτε καλά, καθόλου με τα ρέματα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
17: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, currently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh

Καλή σας ημέρα. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom. Επιδημία παρετήσεων στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που συμβαίνει με τους αρίστους? Μετά τον Ευθύμιο Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, το Γιώργο Διδασκάλου. Σήμερα το πρωί παρετήθηκε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου είναι και προς παρέτηση ο Γενικός Γραμματέας Απορριμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Μανώλη Γραφάκου.

0: Δηλαδή η κυβέρνηση εδώ που τα λέμε πετάει. Σκίζει. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Να πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Τα τηλέφωνα του Radio Samos είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου, που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Radio Samos, που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Τελικά να δείτε που αυτός ο πρωθυπουργός εκεί της Νέας Δημοκρατίας, όταν πάμε σε εκλογές, δεν θα έχει να κατεβάσει υποψηφίους. Βλέπω να κατεβάζει τους πρώην Πασόκους, αυτούς δηλαδή που ζητούν καρέκλα, θέλουν να ζεσταίνουν το ποπό τους στην καρεκλίτσα, με το αζημίωτο βέβαια. Τον οποίον οι συνειδήσεις, η ιδεολογία τους είναι λάστιχο. Κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε δει ξανά, εγώ τουλάχιστον σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δει, πρωθυπουργό ή υπουργούς να έχουν τέτοιο θράσος, να έχουν τέτοια αλαζονία, να κάνουν ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει, ό,τι πιο δυσόδες, και να τα φορτώνουν στους άλλους. Δηλαδή, οι άλλοι ποιοι είναι? Η αντιπολίτευση. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό το λέω και πάλι, και γι' αυτό είμαι σε αυτό το στυλ, με αυτό το στυλ της εκπομπής, διότι δεν θέλω να με θεωρούν αυτοί οι τύποι ούτε ηλίθιο, ούτε βλάκα, ούτε να μην γνωρίζω το τι κάνουν ή τι γινόταν και πιο πριν. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί θα ξεκινήσουμε βέβαια με Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε και... Εντάξει, θα ακούσετε τώρα εδώ πράγματα και θαύματα. Αυτός που δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν είδε, ξέρει όμως ότι η αντιπολίτευση δημιουργεί την τοξικότητα, η αντιπολίτευση τους λέει μαφία και τα άλλα, τα οποία έχουν τα όμορφα, αυτά τα επίθετα που τους έχουν στολίσει. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έχει υπερστολίσει και βγαίνουν να κορδώνονται και να έχουν το θράσος να κουνάνε και το δάχτυλο και να μας λένε αυτά. Ακούστε.
1: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Μη γελιέστε. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Ξέρει καλά ότι η οργή και ο θυμός διαδίδονται πιο γρήγορα από την ελπίδα. Η αμφιβολία διαδίδεται πιο γρήγορα από την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και σύσσωμη αντιπολίτευση περιγράφει μια Ελλάδα της μιζέριας, πολιορκημένη από φτώχεια και παρανομία. Μιλά δηλαδή σαν να διαβάζει ό,τι βλέπει μπροστά στον καθρέφτη της. Μου θυμίζει ακριβώς αυτό το οποίο έκανε η αντιπολίτευση το 2023, και οι Έλληνες πολίτες έδωσαν μια εκοφαντική απάντηση, τρέχοντας το βλέμμα στο μέλλον και όχι το παρελθόν.

0: Δηλαδή καταλάβατε τώρα τι γίνεται, έτσι. Όλα όσα γίνονται, όσα λένε, όσα βγαίνουν και οι παρετήσεις που είναι και τα σκάνδαλα των σκανδάλων, είναι fake news, δηλαδή ψέματα. Με λίγα λόγια, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν πλέον τα τραγελαφικά. Και μάλιστα με τέτοια άνεση, με τέτοια λαζονία, με τέτοιο θράσος, που είναι ικανοί στο τέλος να μας ζητήσουν και το λόγο, επειδή δεν χαμογελάμε όταν πληρώνουμε το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το νίκη, τη βενζίνη και τους φόρους. No knees, no chains. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι σύσσωμη, λέει, η αντιπολίτευση περιγράφει μια Ελλάδα της μιζέριας, μάλιστα πολιορκημένη από φτώχεια και παρανομία, υποστηρίζοντας ότι μιλάει σαν να διαβάζει ό,τι βλέπει μπροστά στον καθρέφτη της. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς τον καθρέφτη της αντιπολίτευσης. Αρκεί να κοιτάξει το λογαριασμό του ρεύματος, την απόδειξη του σούπερ μάρκετ, το ενίκιο που έγινε δεύτερος μισθός, τον μισθό που τελειώνει πριν εξαντληθεί ο μήνας, τον συνταξιούχο που μετράει τα κέρματα ή τον νέο που δουλεύει και πάλι και δεν μπορεί να σταθεί μόνος στα πόδια του. Την οικογένεια δηλαδή που κάνει οικονομία ακόμα και στα πιο βασικά πράγματα διατροφής. Και αυτό λέγεται μιζέρια. Ξέρεις κάτι, Κυριάκο, τη μιζέρια δεν την εφηβρεί η αντιπολίτευση. Τη ζει ο κόσμος που την επέβαλε η κυβέρνησή σου. Αυτό το άριστο επιτελικό κράτος. Η κυβέρνηση έχει αποκτήσει μια περίεργη αλλεργία στην πραγματικότητα. Καρέκλα. Όποιος μιλάει για ακρίβεια είναι μίζερος. Όποιος μιλάει για σκάνδαλα είναι τοξικός. Όποιος μιλάει για παρανομία χαλάει το αφήγημα. Όποιος μιλάει, λέει, για φτώχεια δεν κοιτάει το μέλλον. Μόνο που πρέπει να του πει κανείς, το μέλλον δεν χτίζεται με επικοινωνιακά χαμόγελα και τηλεοπτικά σλόγγαν. Χτίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς, δημόσια υγεία που να λειτουργεί, παιδεία που να μην έχει ελλείψεις, δικαιοσύνη που να μην μοιάζει να είναι επιλεκτική, κράτος που να προστατεύει τον πολίτη και όχι να τον κοιτάει σαν ενοχλητικό πελάτη. Το πιο προκλητικό δεν είναι ότι η κυβέρνηση διαφωνεί με την κριτική. Αυτό είναι θεμητό. Το προκλητικό είναι ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες που αυτό που ζουν δεν υπάρχει. Και μάλιστα, πως η ακρίβεια είναι περίπου μια εντύπωση απλή και πως η ανασφάλεια είναι υπερβολική και πως τα σκάνδαλα είναι ένας θόρυβος και πως η φτώχεια είναι ένα αφήγημα. Όχι, δεν είναι αφήγημα. Δεν είναι καθόλου αφήγημα η άδεια τσέπη. Δεν είναι προπαγάνδα η αγωνία. Δεν είναι μιζέρια η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που ζητά να ζει και όχι απλώς να επιβιώνει. Και όσο για το 2023 και την εκοφαντική απάντηση που επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης των πολιτών, καλό είναι να θυμηθούμε ότι οι εκλογές δεν είναι μια λευκή αιωνιότητας. Και μάλιστα, ειδικά για το 2023, γνωρίζουμε καλά πως αυτό το 41% είναι βρώμικο, είναι λαδωμένο, είναι από πολλά πράγματα τα οποία αναδίδεται η δυσοδεία σε αυτή τη χώρα. Τι να πει τώρα κανείς. με όλα αυτά. Έτσι, έχουμε ένα Μητσοτάκη, ο οποίος σου λέει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ό,τι ζείτε δεν είναι καθόλου πραγματικότητα, είναι στο μυαλό σας, στο μυαλό μας είναι, σαν να τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον άλλον. Είναι, κύλησε ο Τζέζερης και βρήκε το καπάκι. Αν δεν ήταν ίδια νοοτροπία σε όλα αυτά, δεν θα τον έκανε και αντιπρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, για να του πούμε κάποια πράγματα, γιατί μάλλον ο Μητσοτάκης, όχι δεν τα βλέπει, όχι τα βλέπει, αλλά σε θεωρεί ότι είσαι ένα προβατάκι, το οποίο ό,τι και να σου πει είναι αυτό και όχι αυτό το οποίο ζεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα, προχθές μάλιστα βγήκε, μια μελέτη του ΙΟΒΕ που μιλάει για την ανισότητα στην Ελλάδα, με επίσημα στοιχεία παρακαλώ, παρμένα και από την Eurostat. Συγκεκριμένα, 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή το 68% για να είμαστε πραγματικοί, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό είναι μόλις στο 19%. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ το πλούσιο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών. Μάλιστα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι ηλικίες των 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αντίστοιχα, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και πολύτεκνες οικογένειες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να πάμε και στη στέγαση που αναφέρει η έκθεση του ΙΟΒΕ. Από τους σημαντικότερους παράγοντες διερεύνησης των ανισοτήτων είναι η στέγαση, λέει, και συγκεκριμένα τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος δαπανούν περίπου το 60% των διαθέσιμων πόρων τους για στεγαστικές ανάγκες, ενώ σχεδόν 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το κόστος της στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μια έτσι θαυμαστή πρωτιά για τη χώρα μας. Γι' αυτό κορδώνεται και ο Μητσοτάκης όταν σας απευθύνει το λόγο. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 2018 επιβάρυνε δυσανάλογα τους ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος. Η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί και στα νεότερα και στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Η αδυναμία κάλυψης ενεργειακών και στεγαστικών υποχρεώσεων έχει επιδεινωθεί μετά το 2021. Η στεγαστική επισφάλεια συνδέεται με χαμηλότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές. Επίσης, κάνει και μία αναφορά όσον αφορά για το θέμα υγεία. Εδώ οι ανισότητες είναι ξεκάθαρες. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά χρόνιων παθήσεων και πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Η Ελλάδα καταγράφεται από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτηματήριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έναντι με 10% στα υψηλότερα. Επίσης, τα χρόνια νοσήματα αφορούν το 30% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό τεταρτηματήριο έναντι 18% στο υψηλότερο. Βέβαια, υπάρχει, αναφέρει μέσα ο ΙΟΒΕ για την αγορά εργασίας. Η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από το 50% των ανέργων παραμένει σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας. Στην εκπαίδευση παραμένει ο σημαντικότερος μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, δηλαδή παρά τη σημαντική αύξηση των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι πιθανότητες εκπαιδευτικής ανέλυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας. Και πάει λέγοντας σε όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, τώρα ποιος δίνει σημασία σε αυτά από την κυβέρνηση? Εμείς να λέμε το αφήγημά μας, να έχουμε τα τρολάκια μας εκεί να προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Έχουν πληθύνει τώρα τελευταία, γίνεται χαμός. Εκεί πάνε τα χρήματα, να ξέρετε, τα δικά μας. Και από την υγεία και από την παιδεία πάνε στα τρολάκια για να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να κρατηθεί στα πόδια της. Υπάρχει βασικά ένα ερώτημα, έτσι, που αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι, για να δούμε λιγάκι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Πέρα ότι το 70% ζητάει αλλαγή κυβέρνησης, αλλά εντάξει, δεν το βλέπουν αυτό. Δεν το βλέπουν. Το 70% στις δημοσκοπήσεις, άμα δείτε, από 69-70% ζητάει αλλαγή κυβέρνησης. Δηλαδή, Μητσοτάκη, πάρε τα πραγματάκια σου και ξεκουβάλα, δηλαδή. Έτσι ακριβώς του λένε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης θέλει να κρατηθεί. Το ερώτημα είναι, ενώ ταυτόχρονα σε αυτές τις ίδιες δημοσκοπήσεις, που δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι πολλές, η Νέα Δημοκρατία πιάνει ένα ποσοστό με την αναγωγή, δηλαδή με τα medium των δημοσκοπιστών, ότι η Νέα Δημοκρατία από το 24 ή από το 22 ή από το 25 πάει στο 28, 29, 30. Εάν αυτό το ποσοστό ήταν πραγματικό, να ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη θα πηγαίναμε για εκλογές. Θα πηγαίναμε για εκλογές, γιατί ένα ποσοστό κοντά στο 30% παίζει πάρα πολύ να η Νέα Δημοκρατία να το παίξει πάλι ότι εμείς είμαστε, δεν υπάρχουν άλλοι, να ο κόσμος μας ψηφίζει κτλ. Τα γεγονότα όμως δείχνουν από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης σου λέει από τη μία θα εξαντλήσει, λέει, την τετραετία, από την άλλη βέβαια ακούγονται πολλές, μα πάρα πολλές πληροφορίες από τους δικούς του κύκλους ότι οι εκλογές θα γίνουν 11 ή 17 Οκτωβρίου, σημαίνει το εξής, ότι ο Μητσοτάκης το πραγματικό ποσοστό του είναι κάτω του 18, να μην πω και πιο κάτω, κάτω του 18%. Αυτό είναι de facto. Ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρώτο κόμμα. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό ξεχάστε το. Και το λέω με την άποψη, γιατί κάποιοι τη λένε ότι, και μάλιστα άλλων κομμάτων, φοβούνται ότι λέει η Νέα Δημοκρατία και επηρεάζονται βέβαια από τις δημοσκοπήσεις. Με τα τόσα σκάνδαλα, με τις τόσες λαμογές, με την ανέχεια που συνεχίζει, δηλαδή την ακρίβεια και όλα τα άλλα, με την υγεία, με την παιδεία και όλα αυτά τα οποία γίνονται, και να βάλουμε και τα σκανδαλάκια μέσα, τις σκανδαλάρες που σκάνε μία μετά την άλλη. Δελτίο καιρού έχει καταντήσει, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να βάλουμε και ένα δελτίο καιρού, το οποίο θα λέει δελτίο σκανδάλων. Εσείς τι λέτε, να πάρει, να είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Δηλαδή, εντάξει, μην τα χάσουμε κιόλας. Εξάλλου, παίζουν και άλλα κόμματα. Αφήστε που ο Μητσοτάκης είπε τώρα για δεξιά και αριστερά. Δηλαδή εννοεί Σαμαρά, Καριστιανού, Βελόπουλο όταν λέει δεξιά, και όταν πιάνει αριστερά πιάνει όλα τα κόμματα, Τσίπρα που δεν είναι αριστερό, τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει αριστερό, πιάνει Τσίπρα, πιάνει ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει ακούνται λέει, και αυτές ότι θα κατέβει, πληροφορίες ότι θα κατέβει λέει και σε εκλογές, τέλος πάντων, και τα άλλα που υπάρχουν εκεί. Και ο Μητσοτάκης εκφράζει και τους φόβους του σε αυτό που είπε, στην ομιλία του, αυτό που ακούσατε, ότι προκειμένου λέει να τον ρίξουν, μα ρηγμένος είσαι ήδη, χαμένος από χέρι, αλλά τέλος πάντων, λέει θα κάνουν σύμπραξη δεξιά κόμματα με αριστερά κόμματα για να το ρίξουν. Μα τι λες ρε Μητσοτάκη, αυτή είναι η εφιάλτη σου, αυτό βλέπεις? Πραγματικά δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται δεν έχει ξανακουστεί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, όλοι, δηλαδή όλοι άπαντες είναι εναντίον του και αυτός προσπαθεί με χίλια ζόρια να κρατηθεί στην επιφάνεια, να μην βουλιάξει δια το λόγον, δια του ψέματος. Όχι κάτι ότι έχει κάνει κάτι. Αν υπάρχει, και εγώ το έχω πει κι άλλες φορές, αν υπάρχει κάτι καλό, έστω και ένα, και μισό, όσο να είναι, να βγει κάποιος dealer της Νέας Δημοκρατίας, εδώ, Σισάμο, έχει, και ακούνε. Ακούνε, σας το λέω εγώ. Γιατί τα μαθαίνω κι αυτά. Να βγει, να κάνει μια παρέμβαση, τα τηλέφωνα ανοιχτά είναι, και να μας πει το ένα καλό που έχει κάνει εδώ πέρα. Και έχω και κάτι πληροφορίες ωραίες. Λέει ότι επειδή έχουν κορεστεί υποδομές στην Αθήνα, δεν ξέρω και υπάρχουν και αντιδράσεις, να βουτήξουν, λέει, δεν ξέρω, μετανάστες, να τους φέρουν εδώ στο κήτη Σάμου. Ναι, φέρτε, φέρτε πράγμα. Έτσι. Φέρτε ό,τι μπορείτε. Καλά λεφτά. Τα χρήματα παίρνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά είναι, αλλά δεν πάνε σε αυτούς. Πάνε σε τσέπες. Πάνε σε τσέπες. Τα έχουν καταγγείλει 100.000 φορές και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί και για αυτό το θέμα μία έρευνα για να δει πού πάνε τα χρήματα για αυτούς που τα τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες. Ρε, τι πάθαμε σε αυτή τη χώρα. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή, είναι μια από τις 7 πληγές του Φαράω. Μια από τις 7 πληγές του Φαράω είναι ο Μητσοτάκης. Τίποτα άλλο. Έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα. Και όταν λέμε τη χώρα, δεν εννοώ σαν υποδομή χώρας, έτσι. Καλά, αυτή η υποδομή της έχει πάει περίπατο. Δεν υπάρχει υποδομή χώρας. Θέλουμε και τουρισμό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχει καταστρέψει τους Έλληνες. Έχει καταστρέψει τη μεσαία και χαμηλότερη τάξη και τους έχει εξαθλειώσει. Και δεν νομίζω, δηλαδή, όσο και κουτός να είναι κάποιος δημοκράτης, ο οποίος είναι παραδοσιακός, να πάει να ψηφίσει την ίδια την καταστροφή του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε μου το λέτε και εσείς οι ίδιοι, δηλαδή, ότι μην αναφέρεις Νέα Δημοκρατία να λες το κόμμα Μητσοτάκη. Το λέτε εσείς οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε ο Μητσοτάκης μην περιμένετε. Δεν υπάρχει. Προσπαθεί με χίλιους τρόπους να κρατηθεί πάνω, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Βέβαια, έχουμε και την. Εχθές, από χθες γίνεται η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εντάξει. Να βάζεις τώρα τους, ξέρετε, όλα αυτά τα. Πώς τα λένε, τα αρπακτικά, να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, να φτιάξουν το σύνταγμα αυτής της χώρας. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, ακουμπάει και το άρθρο 86, δεν το διαγράφει. Και παραμένει μέσα ότι πρέπει κάθε υπόθεση η οποία αφορά βουλευτή, υπουργό κτλ. Να παίρνει έγκριση από τη Βουλή. Γιατί νομίζει αυτός ο τύπος ότι θα είναι ξανά πρωθυπουργός. Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Και μετά ξυπνήσανε. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos países?

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102, να δούμε τι γίνεται, γιατί εντάξει τώρα βγαίνουν εκεί και στη Βουλή μάλιστα, είχαμε και την Ντόρα, η οποία κάνει και κάνει και Ντόρα δηλώσεις, έτσι βγήκε από το καβούκι της και λέει τα δικά της, ότι δεν υπάρχει λέει καμία μα καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με κάποιο από τα ακραία κόμματα δεξιά και αριστερά. Εδώ χτυπάει, ξέρετε, Σαμαρά και πιάνει και Τσίπρα ας πούμε, και από και κάτω βέβαια αυτή η έννοια του αριστερού πολύ με ενοχλεί, δηλαδή να μην υπάρχει κέντρο, εντάξει, να μην τρελαθούμε. Εξάλλου η θέση και οι απόψεις φαίνονται από τα προγράμματα. Ακόμη του Τσίπρα δεν έχει ξετυπλωθεί το πρόγραμμα. Αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό θα ακούμε συνέχεια και θα προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε. Τώρα θα πείτε τι σημασία έχει αυτό το πρόγραμμα με αυτά τα οποία θα κάνει. Γιατί πολλά ακούμε προεκλογικά. Αυτό τουλάχιστον είναι ένα προνόμιο των κομμάτων. Ακούμε προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος να κάνουν οτιδήποτε διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε την Ντόρα Μπακογιάννη μέσα από τη Βουλή.
1: Στην αντιπολίτευση φοβούνται, λένε, ότι η επόμενη Βουλή μπορεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα αντισυστημικών κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία να αναγκαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση ή να συγκυβερνήσει με κάποιο από αυτά και έτσι να αφήσουμε την τύχη του συντάγματος στα χέρια ακραίων φωνών. Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο και συμφωνεί με αυτή την άποψη το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, η μετεκλογική συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι τελείως εκτός συζήτησης. Καμία ανωτελεία, κανένας αστερίσκος σε αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ο Σαμαράς τώρα, λέω τώρα εγώ, είναι αντισυστημικός. Εντάξει, γελάνε. Δεν ξέρω, εντάξει. Ο Τσίπρας είναι αντισυστημικός. Και μάλιστα χρησιμοποίησε και την λέξη ακραία. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το κόμμα Μητσοτάκη, όπως το έχει φτιάξει, με όλα αυτά που έχει μέσα, το συνοθήλευμα ακροδεξιών, πρώην Πασόκων, τεχνοκρατών, σημειτικούς κτλ. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι κόμμα είναι. Είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, καθεστωτικό κόμμα, απολυταρχικό, δεν δίνει αναφορά σε κανέναν, το έχει δείξει και στα εσωτερικά θέματα και το χειρότερο που το έχει δείξει είναι στα εξωτερικά μας θέματα. Και έρχεται τώρα η Ντόρα να μας πει ότι, δηλαδή να το κεντραρίζει το κόμμα του Μητσοτάκη. Συγγνώμη, ο Πλεύρης τι είναι? Ο Βορύδης, ο Τσεκουράτος τι είναι? Το άλλο το, πώς το λένε αυτό, το Σαμιαμίδη που βγαίνει και γκαρίζει εκεί πέρα και με την τζιρίδα τη φωνή του, τι είναι? Τι είναι, για να καταλάβουμε δηλαδή. Και σε ποια κόμματα ήταν και από πού ήρθανε. Δηλαδή, το ξέπλυμα, λεκτικά βέβαια πάντα, όχι στην πραγματικότητα, έρχεται και το δεκανίκι, η Ντόρα η Μπακογιάννη, για να μας πει ότι εντάξει, μόνο ο Μητσοτάκης έχει σταθερότητα, έχει τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει, δεν καταπίνετε το αφήγημα, όσο και να προσπαθήσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, είσαστε 7 χρόνια πάνω και έχετε φέρει μόνο την καταστροφή, την απελπισία, τη μιζέρια και την κατάθλιψη. Η χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμη και εμπόλεμες χώρες, είναι πρώτη σε κατάθλιψη. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έτσι, για να ξέρουμε και να μιλάμε και με πραγματικά στοιχεία. και όχι με αερολογίες τύπου τρολ που μας έχουν βομβαρδίσει. Εντάξει, έχουμε και από την άλλη τον Ανδρουλάκη, μίλησε και αυτός, ο οποίος εδώ έχει, λέει, θεσμική μνήμη, και ο οποίος εδώ έχει, λέει, θεσμική μνήμη.

0: Θα παριθμίσω λοιπόν. Γιατί στο τέλος, νομίζω δείστε μόνο στις λοτοφάγοι, ότι είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είμαστε. Έχουμε θεσμική μνήμη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μαθήματα θεσμικά στο Πασόκ. Ποιοι? Αυτοί που έσαν το παρακράτος των υποκλοπών. Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ποιοι παγίδευσαν τους τέσσερις αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα. Αυτοί που δεν εφαρμόζουν αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, αυτοί και οι άλλοι και εκείνοι και τα λοιπά, δεν ξέρω το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως, από ό,τι βλέπω, υπάρχει και μια κατάρρευση από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Και εδώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι του Νίκου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ όλο σε αυτό. Εντάξει, τι να πω τώρα. Όπου υπάρχει μια αλληλοκάλυψη σε πολλά ζητήματα. Το 85 περίπου των νομοσχεδίων που έχει φέρει η Δημοκρατία τα έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Πού, ποια είναι η διαφορά, στο 15%? Πού είναι η διαφορά δηλαδή, για να καταλάβω. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στη συνάδελφο, τη Μαρία Δέναξα, η οποία αναφέρεται σε αυτό το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης που συζητιέται στη Βουλή. Ένα σημαντικό θέμα και από ό,τι λέει και βλέπω και εγώ, μόνο 15 βουλευτές βρίσκονται μέσα στη συζήτηση που γίνεται για αναθεώρηση του συντάγματος. Προφανώς η αντιπολίτευση, αλλά και οι νεοδημοκράτες, πήγανε στη τζάμπα θάλασσα, στο τζάμπα ήλιο. Σου λέει τώρα, είμαστε εδώ πέρα να ακούμε τις αερολογίες του Κυριάκου και αυτά τα οποία μας λέει. Από τη μία είναι αυτό και από την άλλη δεν πιστεύουν ότι και η αναθεώρηση να περάσει, γιατί θα περάσει με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Ποια είναι η κυβέρνηση που μας έλεγε ο Άδωνης αυτή. Αλλά μετά δεν θα περάσει, διότι δεν θα ξαναπάρει την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει επουδενή. Αυτό και σου λέει, ας την κάνουμε τώρα. Η συζήτηση είναι εντελώς στον αέρα και μάλλον και ένα πυροτέχνημα για να δημιουργήσει έτσι εντυπώσεις, συζητήσεις και να στραφεί ο κόσμος, να ξεφύγει από το βασικό κομμάτι. Αν και η αναθεώρηση δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει ζητήματα μέσα. Έχει ζητήματα τα οποία θέλει να φέρει ο Μητσοτάκης για να ταΐσει και άλλο περισσότερο τα καρτέλ. Έτσι, ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα συναφή. Πάμε να ακούσουμε την Μαρία Δέναξα.
2: Σε τροχιά συνταγματικής αναθεώρησης έχει μπει η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός, πως ο κανείς άλλος, ταύτισε τη διακυβέρνησή του με το πελατειακό κράτος, τις κουμπαριές και τις εξυπηρετήσεις συμμετέρων, επιχειρεί τώρα να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας και να περιορίσει το πολιτικό κόστος από τα σκάνδαλα και τις υποθέσεις διαφθοράς, προωθώντας αλλαγές που στην ουσία εξυπηρετούν συγκεκριμένα κομματικά και οικονομικά συμφέροντα, φυσικά εν ώψη εκλογών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τροποποίηση του περιβόητου άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών και υφυπουργών. Ένα ακόμη επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αντί να καταργηθεί πλήρως, ώστε η τακτική δικαιοσύνη να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων, όπως είναι η τραγωδία, το έγκλημα των Ντεμπών, οι υποκλοπές ή τα σκάνδαλα διαφθοράς, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να διατηρείται ο καθοριστικός ρόλος της Βουλής στην τελική απόφαση. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα θα εξακολουθεί να επιφυλάσσει για τον εαυτό του προνομιακή μεταχείριση, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του, λογοδοσία και ισονομία. Στην πραγματικότητα, με την συνταγματική αναθεώρηση γίνεται νέα προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης. Προτείνεται η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων να επιλέγεται από ειδική, αλλά όχι ανεξάρτητη, κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς η πλειοψηφία της θα πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα. Καλό. Τις προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος για την τρέχουσα διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν περιλαμβάνεται σε καμία πρόταση η ρητή συνταγματική κατοχύρωση του νερού ως δημόσιο αγαθό. Το αντίθετο, γίνεται πονηρά λόγος για αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων και στο βάθος φυσικά ιδιωτικοποίηση. Επίσης, μεταξύ άλλων, επιχειρείται η αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος, που προβλέπει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά αποκλειστικά από δημόσια ιδρύματα. Γεγονός που θα ανοίξει το δρόμο για την έμεση ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, τη σταδιακή μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων ΑΕΗ και τη δημιουργία πανεπιστημίων πολλών ταχυτήτων.

0: Δεν θα επεκταθώ άλλο. Νομίζω πως το νόημα της γενναίας και τολμηρής συνταγματικής μεταρρύθμισης, συνταγματικής αναθεώρησης συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό μας, το πιάσαμε.
1: Καταλάβατε τι γίνεται, έτσι. Όλα να τα φέρουν στα μέτρα τους, δηλαδή να κάνουν τη λαμογιά και άρθρο του συντάγματος. Τις λαμογίες οι οποίες κάνουν, δηλαδή ενώ έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα, το έχουν κάνει κουρέλι, το Σύνταγμα θέλουν να το περάσουν και μέσα σε νόμους του Συντάγματος, έτσι για να εξυπηρετούνται, όπως ακούσατε, οι κουμπάροι, οι δικοί τους, οι γαλάζιες ακρίδες και όλα τα συναφή προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή μασουλάνε με 100 μασέλες. Για να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, εντάξει, είπα ότι είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο αν περάσει, σου λέει Μητσοτάκης, θα τρίβει τα χέρια του μαζί με τα καρτέλ. Τώρα και το άλλο είναι να προσπαθήσει να στρέψει, το είπε και η Μαρία Ιδενάξα, να στρέψει τον κόσμο σε τύπου συζητήσεις του συντάγματος για να αποφύγει τα σκάνδαλα που κάθε μέρα όλο και διωγγώνονται. Λοιπόν, να πάμε και στην κυρία Καριστιανού, όπου εδώ πέρα μας λέει κάτι το οποίο, όχι, δεν προκαλεί καμία εντύπωση, αλλά είδα ότι τις τυμπέσανε Τσίπρεοι, Νεοδημοκράτες και διάφοροι άλλοι, ότι αυτό το που λέει δεν έχει πείρα, δηλαδή. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει.
2: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρεις, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, λέει με ένα δικό της τρόπο ότι θα πρέπει όταν να κάνεις συζητήσεις με ξένους αρχηγούς για κρίσιμα θέματα, θα πρέπει να έχεις κάνει ψυχανάλυση στον αντίπαλό σου, στον συνομιλητή σου δηλαδή, κτλ. Ναι, αυτό δείχνει μια απειρία, ο τρόπος που το τοποθετεί. Η πραγματικότητα όμως ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι οι αρχηγοί κρατών, όχι εμείς στην Ελλάδα, αφήστε την Ελλάδα, πιάνουμε για έξω. Λοιπόν, οι αρχηγοί κρατών δεν πάνε ποτέ χήμα στο κύμα σε μια κρίσιμη συνάντηση. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι χειραψία, σημαίες, δηλώσεις, χαμόγελα τύπου όλα καλά παιδιά. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι το τελευταίο της συνάντησης, το οποίο βλέπουμε εμείς, φτάνει στον κόσμο. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Πριν από 20 χρόνια, έτσι από ό,τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γίνονταν το εξής. Έπαιρναν το προφίλ του αντιπάλου, το προφίλ ολόκληρο, δηλώσεις του, ιστορίες κτλ. Τα περνούσαν σε ένα virtual reality και ο άνθρωπος ο οποίος θα πήγε να συναντήσει τον αντίπαλό του συνομιλούσε από πριν με το virtual reality και έπιανε το σχέδιο Α, σχέδιο Β και τα λοιπά, τι θα δεχτεί και τι όχι. Βέβαια σήμερα η κατάσταση έχει περάσει άλλο επίπεδο, έχει τρία βασικά εργαλεία. Είναι το briefing books, δηλαδή οι φάκελοι με το ιστορικό του άλλου ηγέτη, τα συμφέροντα της χώρας του, τις κόκκινες γραμμές που έχει, τι έχει πει δημόσια, που έχει δεσμευτεί ιδιωτικά ή δημόσια. Και επίσης υπάρχει και το δεύτερο που είναι το role playing, δηλαδή έχει αντικαταστήσει αυτό το virtual reality, όπου ένας έμπειρος διπλωμάτης ή σύμβουλος παίζει τον άλλο ηγέτη, δηλαδή λέει στον αρχηγό κράτους, αν του πεις αυτό θα σου απαντήσει έτσι, αν το στριμώξεις έτσι θα αλλάξεις το θέμα, αν του δώσεις αυτό θα ζητήσει κάτι παραπάνω, έτσι για να γνωρίζουμε. Και υπάρχει και το tabletop, το οποίο είναι το παιχνίδι προσωμιωτής, δηλαδή να το βάλω στα ελληνικά, κρίσεων. Με σενάρια διάφορα, ή σενάρια κρίσης, ή πολέμου, ή άλλη πλευρά τι θα γίνει αν ανενθεί, και πάμε στο Β, αν υπάρξει δηλαδή επεισόδιο στο Αιγαίο, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αν διαρρεύσει κάτι στον τύπο πώς θα το καλύψουμε, αν πέσουν οι αγορές, όλα αυτά είναι προσομοιώσεις που χρησιμοποιούνται και εκπαιδευτικά στη διπλωματία, για να ξέρουμε. Η κυρία Καριστιανού προφανώς το ανέφερε ή περιληπτικά ή δεν το είπε και τόσο εμπειρικά όσο έπρεπε, δηλαδή, για να το αναφέρει αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν το πάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό, σας πληροφορώ, δεν γίνεται. Πρώτον, δεν έχουμε τα μέσα αυτά για να το κάνουμε. Και δεύτερον, δεν έχουμε και τα άτομα τα οποία έχουμε δει τι γίνεται με τις διάφορες κρίσεις, τη διπλωματία, τα έχουμε δει όλα αυτά. Δεν το συζητάω. Έχουμε δει τι γίνεται στο Αιγαίο, έχουμε δει τι γίνεται με τη συμμετοχή μας σε πολέμους, Ουκρανία, Ιράν και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ελλάδα λειτουργεί με την αίσθηση του μπάχαλου. Δηλαδή δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική και δεν υπάρχει μια υποστηρικτική στρατηγική στα θέματα τα οποία πρέπει εμείς να συζητήσουμε. Για να ξέρουμε δηλαδή. Έτσι, μην το πάμε το θέμα τώρα έτσι αυτά, τα βλέπουμε στην πράξη. Και μάλιστα έχουν προχωρήσει και πιο πολύ οι ξένοι, χρησιμοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι αυτή την οποία χρησιμοποιείτε εσείς όσοι την έχετε. Όχι. Μιλάμε για πολύ εξελιγμένη τεχνική νοημοσύνη, με φοβερά στοιχεία μέσα, τα οποία δίνουν στον ηγέτη το ατού να του δίνει και τις λύσεις που πιθανότατα ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει επεξεργαστεί ή δεν έχει φτάσει στο σημείο για να τις έτσι αναφέρει. Λοιπόν, για να ξέρουμε. Και τώρα δεν ξέρω, εγώ το κρίνω σωστό αυτό το οποίο είπε η κυρία Μαρία Καρεστιανού. Βέβαια ήταν λιπές στην επεξήγησή του, αλλά τουλάχιστον είναι από τα πιο σωστά πράγματα τα οποία έχω ακούσει από κάποιους πολιτικούς. Λοιπόν, και για να πάμε, όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε αρκετά πράγματα και μάλιστα στις μία η ώρα θα έχω και τον στρατηγό, ένα προστρατεία, τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη, να συζητήσουμε αρκετά θέματα και θέματα βέβαια τα οποία μας αφορούν και στρατηγικού ενδιαφέροντος, για να δούμε και τι γίνεται με τους Τούρκους εκεί, το Αιγαίο κτλ. Κτλ. Τα οποία υπάρχουν. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
6: και 6977809389.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ραδιοσάμος 102. Χρήστο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και που μου λες ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σωστά και στην ανάλυση που έκανες για την κυρία Μαρία Καριστιανού είναι πράγματα που ουσιαστικά δεν τα ξέραμε ότι γίνονται αυτά. Πρέπει να σου πω όμως, έτσι για να το κλείσουμε, έτσι για να το προχωρήσουμε, αφού δεν βλέπω και σε ενδιαφέρει, γιατί μου το στέλνει και η Κέτη αυτό, ότι συμβαίνουν, λέει, αυτά τα πράγματα πριν γίνει μια συνάντηση, λέει, πολιτικών αρχηγών. Και ο Θανάσης το ίδιο, λέει, πραγματικά ενδιαφέρον αυτό το θέμα και θα θέλαμε κάποια στιγμή μια εκπομπή να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχει και το σήμερα, όλα αυτά που σας είπα είναι της προηγούμενης φάσης. Σήμερα υπάρχει το SIRPAS, έτσι λέγεται, SIRPAS, το σύστημα το οποίο είναι Data Rooms, υπάρχει AI και τα Red Teams, δηλαδή οι ομάδες υψηλής ανάγκης και καθοδήγησης πάνω στα θέματα, για να ξέρουμε έτσι και τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα. Η Ελλάδα δεν το έχει.

Ο Τάκης μου λέει θέλουμε περισσότερα. Εντάξει, ναι. Θα έχουμε τώρα τον στρατηγό από στρατεία. Θα σας πω σε κάποια άλλη εκπομπή πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί όταν διαπραγματεύονται ατζέντες, προσχέδια δηλώσεων, κοινά ανακοινοθέντα, πιθανά σημεία συμφωνίας κτλ., καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό θέμα που ανοίγω το στόμα μου, έγινε αυτό και μιλάω. Όλα αυτά είναι πλήρως ελεγχόμενα και πολύ προσεγμένα για να μην αφήσουν ούτε αιχμές, ούτε εντυπώσεις, ούτε παρερμηνίες σε αυτές τις συναντήσεις.

0: Και για να το κλείνω αυτό το θέμα, είναι, δηλαδή το συμπέρασμα είναι όταν δύο ηγέτες κάθονται στο τραπέζι να συζητήσουν, πολλά έχουν ήδη προδιαπραγματευτεί. Ο ηγέτης δεν πάει για να ανακαλύψει από την αρχή τη θέση του άλλου, πάει για να κλειδώσει πολιτικά αυτό που οι μηχανισμοί έχουν ήδη προετοιμάσει ή για να σπάσει το αδιέξοδο όταν οι μηχανισμοί δεν μπορούν. Και το λέω και πάλι, η Ελλάδα εμείς δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει στρατηγική, εθνική στρατηγική. Κάθε κόμμα που βγαίνει έχει τη δικιά του, την κάνει και κλεισμένο των θυρών, κάνει ό,τι θέλει. Μάλλον όχι, το έχουμε δει στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Έτσι, οι προηγούμενοι τουλάχιστον καλούσαν και συμβούλιο κομμάτων. Το λέγανε, συζητούσαν με στη Βουλή ορισμένα θέματα εφόσον αυτά ήταν δυνατόν να γίνουν. Εμείς όμως εδώ έχουμε ένα Λουδοβίκο ο οποίος τραβάει τη δική του γραμμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη. Είναι στρατηγός εν αποστρατεία και στρατηγικός αναλυτής και σε πολλά άλλα θέματα. Κύριε Κυπριώτη, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και είναι τιμή δική μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η χώρα μας θεωρώ, και δεν ξέρω κι εσείς ποια είναι η δική σας άποψη, βρίσκεται σε ένα μεγάλο τεράστιο διέξοδο όσον αφορά και στα εθνικά μας θέματα και στα εσωτερικά μας θέματα.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, δηλαδή το θέμα. Και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά, αδιέξοδα από παντού. Και το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα αδιέξοδα έχουμε και τα οικονομικά αδιέξοδα των Ελλήνων. Άρα από παντού δεν βλέπει κάποια αδιέξοδο ο Έλληνας.
0: Οπότε τώρα τι είπε, συγγνώμη, γιατί άκουσα και χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, ο οποίος κατηγορούσε όλη την αντιπολίτευση ότι είναι ταξική, τοξική είναι η αντιπολίτευση, ότι η αντιπολίτευση βγάζει fake news, ότι η αντιπολίτευση αυτή την καλή κυβέρνηση την κατηγορεί με διάφορα ψέματα και εφευρέσεις. Τι έχετε εσείς, πώς το βλέπετε το θέμα? Γιατί πραγματικά εγώ πέφτω από τα σύννεφα όταν ακούω αυτά από έναν αρχηγό κόμματος.
1: Όταν από τη μία πλευρά είναι συσσωρευμένη όλη η αντιπολίτευση μαζί. Για το συγκεκριμένο θέμα, όχι στα ειδικά που μπορούν να διαφέρουν, αλλά γενικότερα είτε στα εσωτερικά με τη συνταγματική δίθεν αναθεώρηση που πήγε να φέρει ξαφνικά, είτε αν θέλετε με τα εξωτερικά θέματα, είτε ακόμα τα οικονομικά, τα κοινωνικά. Όλη λοιπόν η αντιπολίτευση απέναντι. Όλος ο κόσμος, όλος. Αυτός ο κόσμος τον οποίο εμείς περπατάμε, μιλάμε, βλέπουμε τον φυσιολογικό και όχι τον κομματικοποιημένο κόσμο. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης και να έχουν άδικο όλοι οι άλλοι. Αυτό λέει η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και έτσι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μάλλον δεν είναι ιδιωτικό, είναι της Εθνικής Τράπεζας. Λοιπόν, η κατάσταση δεν είναι καλή και σε αυτό ακόμα, σε αυτό εδώ το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Άρα, παίρνουν τα χρήματα από τον κόσμο για να εξυπηρετηθεί, έστω και με αυτό σε αυτό το επίπεδο. Και πού να πάμε τώρα στο δημόσιο, στο καθαρά δημόσιο. Άρα, μιλάω για έναν τομέα. Φανταστείτε λοιπόν, και όλοι φανταζόμαστε και όλοι βλέπουμε που ζούμε και που κάνουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης να ψάξει να βρει τα δικά του προβλήματα, τα δικά του αδιέξοδα, και ο κόσμος τελικά θα βρει τον δρόμο του. Νομοτελειακά θα τον βρει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εδώ πάντως μιλάτε σε αυτή την διατύπωση του Μητσοτάκη που είχε πει «εγώ ή το χάος», έτσι, κάποια στιγμή, και τελικά αποδείχθηκε μέσω των δημοσκοπήσεων, όσο αυτές ήταν αληθινές, δεν ξέρω αν τις πιστεύετε, ότι ήταν το 80% προτιμούσε το χάος.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το χάος το οδηγεί ο κύριος Μητσοτάκης τελικά. Διότι όταν το 70-80% θέλει μια πολιτική αλλαγή και όχι αλλαγή πολιτικής, πολιτική αλλαγή, έχει μια μεγάλη διαφορά αυτό, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και πώς τώρα βγαίνει πολύ μπροστά σε σχέση με τους υπολείπους, είναι πολύ απλό, διότι ο κόσμος δεν βλέπει και πράγματι δεν βλέπει μια πιστική εναλλακτική λύση, οπότε παραμένει στην άκρη, δεν ταυτίζεται αν θέλετε ακόμα, προσπαθεί να ρίξει μια ματιά και στα καινούργια κόμματα που υπάρχουν, χωρίς και αυτά προς το παρόν να παίρνουν το 100% της εμπιστοσύνης τους. Άρα όλα είναι ρευστά, κατά τη δική μου άποψη. Όλα είναι ρευστά. Πάντως, εκείνο που χρειάζεται, Ο τόπος το θέλει, είναι η πολιτική αλλαγή. Προς ποια κατεύθυνση, να το δούμε όπως ακριβώς θα διαστηθεί από τον ίδιο τον κόσμο.
0: Πιστεύετε ότι, γιατί επειδή είπατε νέα κόμματα, ουσιαστικά προφανώς αναφέρεστε στο νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο πιστεύω σε κάποιο χρονικό διάστημα θα κάνει την εμφάνισή του, έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί έχει φτιάξει και τα ψηφοδέλτια από ό,τι λένε, δηλαδή έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι. Το άλλο είναι της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τώρα για τον κύριο Τσίπρα νέο κόμμα δεν νομίζω να...
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, να το πούμε μια κατασκευή, μια επανόρθωση, ας πούμε, επιδιόρθωση των παλαιών θεμάτων. Ναι, εντάξει, θα το πούμε νέο με την έννοια της, όχι του νέου προσώπου, προς Θεού, κατά διάνοια περνάει από το μυαλό μας κάτι τέτοιο, με την έννοια της επανεμφάνισης που θέλει να κάνει, αν και έχει δώσει διαπιστευτήρια, οπότε εδώ καλώς το βάζει ότι δεν είναι νέο κόμμα, κυρίως και το, θα μου πεις και για τον κύριο Σαμαρά, ναι, υπάρχουν πιστήρια, αλλά εδώ έχει διαφοροποιηθεί στα εθνικά θέματα κυρίως. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι, είναι σοβαρό, και βεβαίως έρχομαι στο τρίτο νέο κίνημα, θα λέγαμε. Βέβαια, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να φεύγουμε πάρα πολύ και να πιστεύουμε σε τόσο πολλά τα κινήματα, με την έννοια ένα κίνημα θέλει και άλλα πολλά χαρακτηριστικά για να δημιουργηθεί. Παρ' όλα αυτά είναι σε έναν δρόμο. Και οπότε μένει να δούμε τη δομή του, την οργάνωσή του και τα πρόσωπά του. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για το κάτι το διαφορετικό που είναι μια ευκαιρία να γίνει, διότι το απέδειξε η πλατεία. Και όταν η πλατεία μιλάει, έχει μια βαρύτητα μεγάλη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθεί και αυτό το κόμμα.
0: Ξέρετε, επειδή τώρα αναφερθήκατε και στη κυρία Μαρία Καριστιανού, το θέμα είναι ότι την κατηγορούν ότι είναι άπειρη. Την κατηγορούν ότι δεν θα ξέρει να χειριστεί τα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ένα κόμμα. Εσείς πιστεύετε ότι έχει ισχύ αυτό το πράγμα?
1: Βεβαίως έχει μια ισχύ. Αλλά εγώ να αντιστρέψω λίγο τα πράγματα. Παρακολουθώ στις τηλεοράσεις, όσο παρακολουθούμε τελικά, και βλέπουμε κάτι ωραίους έτσι τύπους που παίζουν και τον υφυπουργό, παραδείγματος χάρη τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο, που περιδιαβαίνει τα κανάλια και δεν ξέρω αν μπορεί να υπογράψει και κανένα χαρτί. Mm-hmm. Βλέπω τον κύριο Μαρκόπουλο που ξαφνικά, επειδή του δόθηκαν διαπιστευτήρια καλής διαγωγής, αν θέλετε, στο θέμα της εξεταστικής των Ντεμπών, mm-hmm. και πολλούς άλλους, για να μην πάω τώρα, ήρθα στους δύο πρόσφατους δηλαδή. Οπότε αυτοί ξέρουν να κυβερνήσουν τον τόπο. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Άρα αν το περιορίζουμε μόνο για την κυρία Καριστιανού, η οποία τουλάχιστον έχει τα εφόδια, τα επιστημονικά, τα κοινωνικά, τα έχει. Της λείπει, αν θέλετε, η πολιτική εμπειρία. Μήπως αυτό είναι και προτιμότερο για τον κόσμο? Ερώτημα. Εδώ είναι θέμα λοιπόν, γι' αυτό είπα, δομές και πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία θα δείξουν προς τα που θα κινηθεί. Βεβαίως μια εμπειρία προσώπων υπερκαλύπτει, αν θέλετε, το κενό που μπορεί να υπάρξει, και φυσιολογικά υπάρχει, εγώ θα έλεγα. Ούτε εκείνη βαυκαλίζεται ή ευαγγελίζεται ότι είναι το άπαν. Προς Θεού, αν το έλεγε αυτό, έλεγα, ρε παιδί μου, λίγο με τριοπάθεια. Δεν υπάρχει. Δεν το είπε όμως, είπε πολλά έχω να μάθω. Και μακάρι, και από ό,τι βλέπω, μαθαίνει. Τώρα το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται αυτά. Διότι ωραία είναι και οι λογικές και τα λόγια, η εφαρμογή είναι το δύσκολο. Διότι όταν θα σε βάλω εγώ να μου πεις πώς θα αντιμετωπίσεις τις διεκτήρες, παραδείγματος χάρη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αντιμετωπίσεις την Τουρκία, πώς θα αντιμετωπίσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες, ποια είναι η θέση σου απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο που έχει κηρύξει η Ελλάδα απέναντι, τότε αυτά τα πράγματα σοβαρεύουν. Τα πράγματα θέλουν πιστικές απαντήσεις, λύσεις. Και αυτές πιστικές απαντήσεις, όχι για μένα και τον Α και Δ, αλλά για τον ίδιο τον λαό, που θέλει πράγματι να έχει σταθερότητα, όχι αυτή που του επαγγέλλεται όμως ο κύριος Μητσοτάκης. Μόνο σταθερότητα δεν είναι. Άος, ναι, είναι.
0: Στρατηγέ μου, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή είναι και το κομμάτι το δικό σας δηλαδή αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε τον πόλεμο, τι κήρυξε? Είμαστε, λέει, σε εμπλοκή πολέμου με τη Ρωσία. Δεν ξέρω, εγώ γέλασα όταν το άκουσα, γιατί είναι, η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη και μάλιστα όχι μόνο και τεχνικά εξοπλισμένη και τα λοιπά, έχει και παροχή ενέργειας, έτσι, την οποία αυτή τη στιγμή στερούμαστε με λόγω των αποφάσεών του. Έχουμε και το άλλο ότι μίλησε για τα στενά του Ορμούζ, ότι εμείς θα συμμετέχουμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ και διάφορα άλλα. Εσείς το βλέπετε αυτό από στρατηγικής άποψης ότι είναι σωστό?
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι, η Ελλάδα δηλαδή, βρίσκεται σε μια συμμαχία και οφείλει μέσα στη συμμαχία, εφόσον την έχει υπογράψει, την έχει αποδεχθεί η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις της, έτσι, να τηρεί, αν θέλουμε, και τα προσχήματα. Αλλά ή και τις βασικές γραμμές. Όλα έχουν ένα όριο όμως, και κάποτε πρέπει τα όρια αυτά να κρατιόνται σταθερά και να μην γίνεσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν θα σε βγάλει σε κανένα ξέφος αυτό. Ίσα ίσα θα σου δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και εσύ πρέπει να είσαι υπερασπιστής των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Όταν λοιπόν το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να έχει φτηνή ενέργεια, δεν είναι δυνατόν να κλείσει τα πάντα, επειδή λοιπόν το επέβαλε η κυρία Φορντελάιεν και όλοι αυτοί οι δηλοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι τελικά τρώνε το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Διότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ανυπόλυτη Ευρώπη. Εμείς λοιπόν θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτήν την κατάσταση ή τουλάχιστον να κρατάμε τουλάχιστον κάποιες αποστάσεις, και τι έχουμε να χάσουμε? Μόνο κέρδος έχουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, η Ρωσία τι μας έκανε? Μας έκανε κάτι το οποίο είναι για πόλεμο? Να κηρύξουμε τον πόλεμο? Δεν κηρύξουμε τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, που τρώμε το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο και τη μία υποχώρηση πίσω από την άλλη. Γιατί εκεί δεν δείχνουμε την παλικαριά μας, αλλά εκεί δείχνουμε μόνο υποτέλεια. Όπως και υποτέλεια δίνουμε σε κάθε Γερμανό και σε κάθε Εγγλέζο ή σε οποιονδήποτε άλλο. Αυτά εγώ βλέπω και αυτά σας λέω. Και δεν τα λέω εγώ φυσικά, τα λέει μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Μικρή, μεγάλη, είναι όμως μια διαφορετική περίοδος ανθρώπων, που, ποσότητα ανθρώπων που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ακόμη να μείνουμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Με την Ρωσία είχαμε αρκετούς δυνατούς ιστορικούς δεσμούς.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα και στην απελευθέρωση της χώρας παλαιότερα βοήθησαν, άσχετα να εμιστραφήκαμε κάποιες φορές εναντίον τους, εντάξει. Υπάρχει κοινή θρησκεία, υπάρχουν πολλά πράγματα, και το περισσότερο απ' όλα ήταν και οι εμπορικές σχέσεις, οι συναλλαγές δηλαδή, γιατί είχαμε εξαγωγές ροδάκινα, γούνες, διάφορα με τη Ρωσία. Είχαμε τουρισμό, όχι εδώ βέβαια στο νησί της Σάμου, η Βόρεια Ελλάδα κατακλυζόταν κάθε καλοκαίρι από Ρώσους τουρίστες. Η Ουκρανία δεν είναι ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δεσμοί μας νομίζω δεν ήταν ουδέποτε έτσι αυτοί, ούτε καν ισχυροί, ήταν απλοί κάποιοι δεσμοί συναλλαγής προϊόντων. Πώς να κάνουμε, γιατί κάναμε αυτή την ντούμπα και στραφήκαμε κατά ενός κράτους, το οποίο και μας είχε, του χρωστάμε δηλαδή, μας είχε στηρίξει κτλ. Και είχαμε και όλη αυτή τη συναλλαγή εμπορικών σχέσεων.
1: Ναι, είναι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, αυτά που είπατε τα προσυπογράφω όλα. Όταν λοιπόν έχουμε χάσει την γεωργική, αν θέλετε, ανταπόκριση, την οποία είχαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την Ρωσία, χάθηκε αυτή. Όταν χάσαμε το ρεύμα, χάθηκε και αυτό, την ενέργεια δηλαδή. Mm-hmm. Άρα από παντού χάσαμε τον τουρισμό, άρα από παντού χαμένοι. Είμαστε κερδισμένοι πουθενά? Για να δούμε λοιπόν. Επειδή λοιπόν η Ευρώπη θέλει να συντηρεί μια κατάσταση απέναντι της Ρωσίας, για να μπορεί να αισθάνεται ότι αυτή θα πουλήσει και κανένα όπλο στο εσωτερικό της, δημιουργεί πάντοτε έναν εχθρό. Το αστιάκι που ακούγεται ότι και καλά εμείς, επειδή είναι εισβολή εκεί και εμείς είμαστε εναντίον της εισβολής εδώ και το φέρνουμε στην Κύπρο, είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της εισβολής η οποία έγινε στην Κύπρο και της αποκατάστασης που πήγε να δημιουργηθεί εδώ. Φυσικά είναι και εδώ ένα θέμα εισβολής, δεν το συζητάμε, αλλά πώς έγινε? Δεν έγινε ξαφνικά μια μέρα ξύπνησε ο Πούτιν και του ήρθε να κάνει εισβολή? Όχι. Από το 2014 τα ξέρουμε, μην
0: σωστά
1: τα επαναλαμβάνουμε. Ήταν μια κοροϊδία που πεζόταν σε βάρος του ρώσικου λαού στην ουσία, που του φέρανε ας πούμε το ΝΑΤΟ έξω από την πόρτα του. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να είχαμε και σαν Ευρώπη αλλά και σαν παγκόσμιος χώρος μια αρχιτεκτονική η οποία θα ήταν από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, γιατί η Ρωσία είναι Ευρώπη, Δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε να δημιουργούμε έναν εχθρό πάντοτε. Και αυτό επειδή ήταν υπόθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της προηγούμενης, και πήγαν λοιπόν όλα τα ξεφτέρια αυτών των δίθεν πολιτικών ηγετών που υπάρχουν στην Ευρώπη, που ένας είναι μικρότερος από τον άλλον, μην πω καμιά χειρότερη λέξη, και ταυτίστηκαν με μια τέτοια πολιτική. Όταν ήρθε το Χαστούκι λοιπόν με τη νέα κυβέρνηση του Τραμπ, που έφερε άλλες δοξασίες, άσχετα τώρα πώς και αυτός χειρίστηκε τα θέματα στη συνέχεια, δηλαδή από ειρηνοποιός μου γίνει και αυτός φιλοπόλεμος, διότι υπέκυψε, αν θέλετε, στον Νετανιάχου και σε ό,τι εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο δικός μας λοιπόν πρώτος και καλύτερο μπήκε σε αυτή τη λογική. Αυτή η λογική όμως φτάνει στο αδιέξοδο. Και τώρα να δούμε πώς θα βγεις από αυτό το αδιέξοδο. Παρακαλώντας δεξιά και αριστερά και σύμμαχο, δεν βλέπεις, διότι οι σύμμαχοι κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, τα συμφέροντά τους. Πουλάνε στην Τουρκία ή αγοράζουν από την Τουρκία, και εμείς κατά άλλα λέμε ότι είμαστε σύμμαχοι είτε με τους Γάλλους, κάνουμε και στρατηγικές συμμαχίες, και ο Γάλλος πουλάει τεχνολογία για τα μη επανδρομένα στον Τούρκο, και ο Τούρκος παίρνει, κάνει χιλιάδες εξαγωγές προς τα έξω. Άρα πού είναι η όλη αυτή η κατάσταση την οποία εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε υπέρ μας? Μόνο υπέρ μας δεν λειτουργήσε. Και θα μπορούσαμε να λέμε και να μιλάμε ώρες για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τελικά αν ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή η κυβέρνηση την οποία έχουμε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για μια ανεξαρτησία στο δυνατόν που μπορεί να γίνει, ή μια κυριαρχίας ελληνικής, και όχι να έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Μα τα πάντα το ένα μετά το άλλο. Δέστε και εκεί στη Σάμο λοιπόν τι ξεπούλημα γίνεται γενικά των εδαφών, με την έννοια ας πούμε της εμπορευματοποίησης και δήθεν της ανάπτυξης.
0: Σωστά, σωστά, έχετε πολύ δίκιο. Τα ζούμε εμείς εδώ πέρα, και μάλιστα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν κατοικίες, αγοράζουν επιχειρήσεις χωρίς κανένα έλεγχο δηλαδή, που θα έπρεπε εδώ να μπει, γιατί τον Τούρκο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με το παραμικρό επικαλείται μειονότητες, επικαλείται διάφορα πράγματα. Και το χειρότερο απ' όλα, και εδώ θέλουμε να μείνουμε λιγάκι, είναι για αυτή τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Οι Τούρκοι πού τη βρήκαν τη γαλάζια πατρίδα? Ήταν Μογγόλοι, κατεβήκαν από πάνω από πού κατεβήκανε. Τους έκανε ο Κεμάλ ένα κράτος, βέβαια και εμείς τον τιμήσαμε τον Κεμάλ. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτή η ιστορία μας πραγματικά, με όλο το σεβασμό στρατηγέ μου, είναι ότι έχει πολλά κενά και αφιλεγόμενες καταστάσεις πατριωτισμού. Έτσι δεν είναι?
1: Θα το έλεγα, αν και τους ενοχλεί κάποιος ότι τους ονομάζουμε και μη πατριώτες. Όχι, δεν θα το ήθελα να το πω. Παρά τα αυτά όμως, γενικότητα, υποχωρητικότητα και όλα όσα δείχνουμε μας φτάνουν στο σημείο αυτό. Αλλά αυτό έχει μια εκκίνηση. Δηλαδή ο Τούρκος, και να μην φοβόμαστε να το λέμε, ο Τούρκος, και να μην λέμε ο σύμμαχος, ο γείτονας, ο έτσι, ο αλλιώς, ο Τούρκος λοιπόν έχει μία στρατηγική η οποία έχει ρίζες βαθιές και έρχεται από το Βυζάντιο. Έχει και τον Βυζαντινισμό μέσα του, με την έννοια της στρατηγικής, αλλά και τους Βυζαντινισμούς, δηλαδή να παίζουμε από εδώ και από εκεί. Αυτό το τηρούν απαράκλητα. Έχουν σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, που το εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν, και σήμερα ακόμα στην κατάσταση που βρίσκεται πολιτικά η Τουρκία ακολουθεί την ίδια γραμμή. Άρα λοιπόν, αφού η γραμμή τους είναι να μπορέσουν να επεκταθούν προς τα έξω, δηλαδή προς τα πού, προς τη θάλασσα, προς τα νησιά μας, προς την Ελλάδα, οτιδήποτε δηλαδή έχουν πρόβλημα στο εσωτερικό το εξάγουν το δυτικά, δηλαδή στο χώρο μας. Και δεν τους φτάνει αυτό, είναι και η Κύπρος. Άρα λοιπόν, επεκτείνοντας αυτό με τον εσωτερικό νόμο και λέγοντας ότι σέβονται και το διεθνές δίκαιο, εδώ είναι να τρελαθείς. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και μέχρι εχθές λοιπόν που έγινε και η συνάντηση Φιντάν, ας πούμε, για να κρατήσουν δίθεν διάβλους ανοιχτούς, επί της ουσίας ο Φιντάν ήταν σκληρός, όπως πάντοτε δηλαδή, αλλά για τα μάτια τώρα και των υποκλήσεων του Γεραπετρίτη, γιατί τα είδαμε και αυτά, συνεχίζεται μια τέτοια λογική. Φάγανε και τα χαστούκια προχθές μέσα από τα αεροσκάφη και την παρατήρηση που γινόταν και την παρενόχληση. Από πού παρακαλώ? Από τα κατεχόμενα, από το παράνομο κράτος, κράτος. Το παράνομο αυτό κατασκεύασμα των κατεχομένων της Κύπρου. Και παρενοχλήθησαν όχι μόνο οι Έλληνες, όχι μόνο ο Υπουργός Άμυνας, που ξέρει να λέει και αυτός πολλά μεγάλα λόγια, αλλά και ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας. Πού είναι μια καταδικαστική, ούτε δήλωση δεν είδαμε ακόμα. Αλλά δεν θέλουμε δήλωση, θέλουμε μια καταδικαστική απόφαση. Μια απόφαση να σταματήσει, το θέμα του εξοπλισμού αυτού που κάνουν της Τουρκίας, το χρηματοδοτικό δηλαδή εξοπλισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, θα έχει πολλές επιπτώσεις. Θα τις δούμε αμέσως από τον Οκτώβριο, διότι εδώ πέρα το πήγανε πίσω, δεν μπορούν να κοροϊδεύουν κανέναν, απλώς πάνε να πάρουν ένα διαβατήριο ακόμα παραπάνω από τους Αμερικανούς, για να μην ξέρουν ότι έχει σηκωθεί το θέμα στην Ελλάδα πάρα πολύ και σου λέει ας κάνουμε τώρα πίσω, αλλά θα κερδίσουμε τα δύο στρατηγεία που πάνε να χρησιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Ήσασταν από τους διοργανωτές του ενιαίου αμυντικού δόγματος τότε με το Γεράσιμο Αρσένη.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό έλαβε, να το πω έτσι, στην πράξη ποτέ απέκτησε σάρκα και οστά ή έμεινε μόνο στα χαρτιά μέχρι σήμερα?
1: Όχι, δεν ήταν μόνο στα χαρτιά, ήταν και στην πράξη. Βεβαίως υπήρχαν ελλείψεις τότε, έτσι, ελλείψεις αν θέλουμε υποδομών, που σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνουν. Έτσι φτιάχτηκε το αεροδρόμιο στην Κύπρο, ναι, ναι. Το στρατιωτικό πλέον αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι έγινε ναυτική βάση και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται και κάποιοι μικροεξοπλισμοί. Υπήρχε τρομερή αντίδραση, αν θέλετε, το έζησα από τις πρώτες μέρες. Τρομερή αντίδραση προς τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο Γεράσιμο Αρσένη, που ήμουν τότε στο γραφείο, επικοινωνίας, ναι. Το έζησα με τον Κλειδίδη, σε πολλές σκέψεις, δούλεψαν πάρα πολύ τα επιτελεία, όμως υπήρξε αντίδραση και από το εσωτερικό κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό που δεν θέλανε αυτό το πράγμα να γίνει. Αποτέλεσμα λοιπόν, επί διακυβέρνησης μου φαίνεται μάλλον υπουργού Άμυνας Βαγγέλη Βενιζέλου, έγινε μια διακοπή, μπήκε στα χαρτιά και τώρα ελπίσαμε ότι με την αποστολή η οποία όπως έγινε στην Κύπρο των δύο του ζεύγους των F-16 και των δύο φρεγατών, λέμε ΝΑΤΟ, είναι μια ευκαιρία. Δυστυχώς διαψευστήκαμε και σε αυτό. Η Τουρκία παραμένουν 6 ζεύγοι, 4 εμείς, 6 αυτοί περισσότερα, έτσι, και φέραμε και αντιεροπορικά και άλλα θέματα. Άρα λοιπόν και εδώ άλλη διάψευση και σιγά σιγά και ο Κύπρος γύρισε πίσω και σιγά σιγά θα γυρίσουν πίσω και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα μπορούσε τότε να συνεχίσει, δυστυχώς δεν το άφησαν οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλανε να δούνε αυτή την ενιαία, τον ενιαίο αμυντικό χώρο ο οποίος συνδέει Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη. Άρα αυτό είναι το μετερίζει μας και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ένα κομμάτι από αυτά να χαθεί, χάνεται η Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι προς τιμή σας όλο αυτό το οποίο ξεκινήσατε και βέβαια όπως είπατε και εσείς, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι βέβαια το χειρότερο είναι ότι υπήρξαν εσωτερικές αντιδράσεις από κάποιους, αλλά και στη συνέχεια από ό,τι είδαμε αυτές οι αντιδράσεις διέκοψαν όλη αυτή την κατάσταση του ενιαίου αμυντικού δόγματος από ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ύψουν το ανάστημα και μας μιλάνε για ότι το λέω και πάλι.
1: Δύο σοβαρά, να σας διακόψω αν μου επιτρέπετε, δύο σοβαρά έμειναν στο ράφι. Ο ένας είναι ο ενιαίος αμυντικός χώρος και άλλος ήταν η παλαϊκή άμυνα. Τα οποία και τα δύο είναι αραχνιασμένα στα συρτάρια είτε των υπηρείων είτε των επιτελείων. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορεί να υψωθεί ούτε το ηθικό του λαού και να μην περιμένουμε τίποτα άλλο εάν ο λαός δεν είναι πλήρως ενημερωμένος και έτοιμος να υπερασπιστεί τη χώρα του.
0: Ναι, το σημαντικότερο είναι, για να πάω και στο κομμάτι του αφοπλισμού των νησιών του Αιγαίου και η Σάμος μαζί και μάλιστα η τροφοδοσία αυτών των οπλικών συστημάτων αλλά και πυρομαχικών στην Ουκρανία σε μια συνεχιζόμενη κατάσταση μέχρι την περασμένη εβδομάδα από ό,τι λένε οι Ουκρανοί. Αυτά δεν θα μπορούσαν να πάνε, παραδείγματος χάρη, στην Κύπρο?
1: Όταν η Βουλγαρία σήμερα λέει stop κάθε βοήθεια εξοπλισμού, ο οποίος πηγαίνει εκεί και χάνεται στη Ρωσία, Και τι γίνεται, ένας εξοπλισμός ο οποίος χτυπάει έτσι και δημιουργεί εχθρούς απέναντι. Διότι εμείς δίνουμε οπλισμό, καλά τα διαφύγανε ό,τι ρώσικο υπήρχε, ό,τι ανατολικό μάλλον υπήρχε, έφυγε, δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα να δούμε πώς θα μπορέσει σιγά σιγά, με τι χρήμα θα ξοδευτεί, έτσι διότι κάθε οπλισμός είναι χρήσιμος. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει τα 30-40 δισεκατομμύρια και να δούμε πού θα πάει ακόμα αυτοί οι εξοπλισμοί. Και ναι μεν τους κάνεις εξοπλισμούς, αλλά γιατί τους κάνεις? Για να τους αποθηκεύεις ή για να τους χρησιμοποιείς ως σημαία της χώρας, επίδειξη σημαία, η οποία πρέπει να γίνεται σε κάθε πρόκληση της απέναντι πλευράς των Τούρκων?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ σχεδόν.
0: Στρατηγέ μου, και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Ναι. Το θέμα της απόκτησης των Μπελαρά. Έχουν βγει ναύαρχοι και έχουν πει, συνάδελφοί σας ουσιαστικά, ναι, οι οποίοι λένε ότι αυτά τα πλοία ναι μεν είναι καλά, αλλά από την άλλη όμως δεν εξυπηρετούν και δεν είναι για το Αιγαίο. Αυτά είναι για να συνοδεύουν το ΝΑΤΟ και τα λοιπά σε μακρινές αποστολές και τέτοια πράγματα. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω μιλήσει με συναδέλφους, οι οποίοι είναι εμπειρότεροι μου, αν θέλετε, στον τομέα αυτό, ναι, πράγματι τα πλοία αυτά είναι φτιαγμένα για ανοιχτές θάλασσες, είναι μέσα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης νατοικών σκοπών, σαφέστατα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε οι πλατφόρμες που φέρουν πάνω τους ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη, αν θέλετε, δύναμη πυρός και ισχύος και μέσα στο Αιγαίο ή από κάποιες αποστάσεις, διότι τα βεληνικοί που έχουν τα ραντάρ τους επιτρέπουν να κινούνται και σε θάλασσες και να καλύπτουν και Αιγαίο, που λέει ο λόγος, ας πούμε, και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μην το βλέπουμε μόνο στενά, θα το δούμε λίγο ευρύτερα και δεν μπορούμε να αυξιώσουμε, διότι είναι εδώ χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία θα πιάσουν τόπο. Αρκεί να χρησιμοποιούνται όπως πρέπει, τουλάχιστον για την επίδειξη σημαίας, λέω και πάλι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Είστε απόλυτα κατανοητός. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί έχω μηνύματα και από τους ακροατές που λένε τα νησιά του Αιγαίου σε τι κατάσταση βρίσκονται ή τι θα βρίσκονται όταν βλέπουμε τουρκικές φρεγάτες. Εδώ τους κουράμε το μαντίλι. Περνάνε έξω από στα 150 μέτρα από τα παραλιά μας. Ή μπαίνουν τα τουρκικά αλλιευτικά και μάλιστα ο βουλευτής εδώ του νομού σε μια ερώτηση που είχα κάνει λέει υπήρχε λέει ένας νόμος λέει του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατήργησε λέει να μπορέσουμε να τους διώξουμε, να τους συλλάβουμε, να...
1: Καλά.
0: Εσείς τι πιστεύετε?
1: Άμα θέλουμε να πούμε λόγια, βρίσκουμε λόγια και ωραία λόγια να το πούμε. Το θέμα είναι ότι εντάξει μπορούν να περνούν μέσα από διεθνή υδατά, δηλαδή σε διαδρομές αυλαβούς διέλευσης όπως λέμε, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κόλπα ανάμεσα στα νησιά. Η αυλαβή διέλευση είναι συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα κάθε άλλη κίνηση θα πρέπει οπωσδήποτε, ας πούμε, όχι μόνο να σταματιέται, όχι μόνο να καταγγέλλεται, αλλά να είναι ενημερωμένος κυρίως ο κόσμος. Πρέπει να ενημερώνεται, να μην καθησυχάζεται. Πρέπει να ξέρει, διότι εδώ πέρα έχουμε και το άλλο τώρα. Έρχονται από απέναντι για τουρισμό, οπότε ξέρετε και το χρήμα που ρέει καμιά φορά μας κάνει και εμάς όλους να σιωπούμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα νησιά βρίσκονται στην κατάσταση που μπορούν να αντιμετωπίσουν και με τα νέα εξοπλιστικά που ετοιμάζονται θα φτάσουν σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι η ηγεσία να έχει τη βούληση, την πολιτική βούληση, να μην αντιστέκεται και να ακούει τις εισηγήσεις των στρατιωτικών και τελικά κάπου και να πράττει. Κάπου να πράττει και να το δούμε αυτό. Όχι να το βάζουμε στα πόδια με το πρώτο σφύριγμα.
0: Μάλιστα. Είπα μια τελευταία ερώτηση, θα κάνω όμως και άλλη μία. Έτσι, ναι, που αφορά το δικό σας κλάδο, το στρατιωτικό κλάδο. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει αφήστε να περνάμε εν ώψη της διακήρυξης των Αθηνών, εκείνη τη διαβόητη διακήρυξη που δεν την έχουμε δει ουσιαστικά. Είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι ότι αν εσείς παίρνετε μια εντολή να τα αφήσετε να περνάνε μέσα στα χωρικά μας ύδατα, να μπαίνουν φρεγάτες, να μπαίνουν αλλοίς, να μπαίνουν και να μην κουνιέται φύλο από τη δική μας πλευρά, δεν είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν βλέπει το ρόλο των στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν ορκιστεί να φυλάνε τα σύνορα της χώρας αυτής και να κάνουν πίσω. Και τα βάζει ο κόσμος, δηλαδή, πολλές φορές, λάθος βέβαια αυτό, με τους εκτελεστές, δηλαδή τους εκτελεστές, τους στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν κάνουν, λένε, καλά τη δουλειά τους.
1: Το ίδιο δεν γίνεται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Το ίδιο δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς γίνεται. Ο πολιτικός προϊστάμενος παίρνει όλες, παίρνει την πολιτική ευθύνη και αμολάει στην συνέχεια. Συγγνώμη, γιατί έχουμε και αυτά που λέγαμε. Και δείχνει ως υπεύθυνος έπειτα τους εκτελεστές, οι οποίοι έχουν πάρει την εντολή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει όχι ο τελευταίος χειριστής να είναι εκείνος ο οποίος θέλει, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ηγεσίες. Ηγεσίες κάποτε πρέπει να λένε και το όχι. Και το όχι είναι όχι, και τα μαζεύω και φεύγω, και τότε θα δούμε εάν αυτό έχει αντίκτυπο και στην κυβέρνηση και στους πολιτικούς γενικότερα και στον κόσμο. Έτσι πρέπει να δουν τουλάχιστον στο επίπεδο των αρχηγών.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε και πολύ, ο κόσμος κατάλαβε αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Θα είμαστε και άλλη φορά να ξανασυζητάμε αυτά τα, και την τρέχουσα.
1: Ευχαριστώ γιατί, πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο που άκουσε και μακάρι να προσθέσαμε κάτι.
0: Γιατί δεν πήγαμε στα ουσιώδη, όταν λέω ουσιώδη, θέματα της επικαιρότητας. Πήγαμε λιγάκι έτσι σαν ένα πρόλογο των επόμενων εκπομπών που θα κάνουμε μαζί, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κυπριώτη Δημήτρη, στρατηγό εν αποστρατεία, για τα θέματα τα οποία, βέβαια, έτσι για να πούμε και λίγο στο ρεζουμέ της όλης κατάστασης, ότι συμβαίνει και πώς ξεκίνησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, που ήταν ένας από τους προτεργάτες, όπως ακούσατε και εσείς, αυτού του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο, βέβαια, στην αρχή, ναι μεν, άρχισε να παίρνει μια σάρκα και οστά, αλλά στη συνέχεια, βέβαια, οι πατριώτες, οι επόμενοι πατριώτες, το άφησαν στην κάλαθο των αχρήστων. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγματα. στέγαστρα,
6: πάνελ,
5: περίφραξη,
6: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
5: είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102, να πάμε τώρα έτσι να συνεχίσουμε γιατί γίνονται πολλά, ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε καλά, εντάξει. Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ ακούστε λοιπόν, ενώ είχε... Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ ακούστε λοιπόν, ενώ

0: το εκεί πέρα. Ο Σαμαράς λέει δεν είναι ακροδεξιός. Και ακούστε και τα υπόλοιπα που λέει για να γελάσετε, η Κολοτούμπα είναι πρώτο πυλόν. Έτσι μόλις ζει ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπήσει κάτω από το 14-15% εκεί το, με το κόμμα Σαμαρά εκεί την περιμένουν. Εγώ τους δίνω 18 βέβαια, έτσι λέει ανεπιϊκός. Σου λέει να κάνουμε, να έχουμε και το παραθυράκι ανοιχτό, να κάνουμε και το πίδημα προς τα εκεί. Μην χάσουμε, μην χάσουμε την καρεκλίτσα.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Όταν 70...
0: Συγγνώμη, εδώ πέρα, εντάξει, λάθος, ένα σαρδάμ του κομπιούτερ εδώ, πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη. Τον Άδωνη.
2: Ρω ατυχή τη δήλωση του κύριου Δαουγάρη. Ο κύριος Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους πρόεδρους. Τώρα, μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μια διάσταση υπόψη τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, και στις καλύτερες οικογένειες καμιά φορά υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ αδελφών και μεταξύ συζύγων. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς συμβαίνει.
3: Εδώ ανοίγει άλλο σπίτι όμως. Αυτή είναι η παράμετρο. Δεν έχει φύγει από το σπίτι. Έχει ανοίξει άλλο, κάνει άλλη οικογένεια.
2: Θα δούμε τι θα ανοίξει. Μην προτείνετε. Σε κάθε περίπτωση, στο μέτρο που αφορά εμένα, ό,τι και να κάνει ο κύριο Σαμαρά, επίθεση στο πρόσωπό του ηθικού χαρακτήρα και χτυπήματα έτσι κάτω από τη ζώνη, από μένα δεν πρόκειται.
3: Πάντως με τον κύριο Θεοχάρη, μιας και
2: ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ, λοιπόν, και είπε, το διευκρινίζει όσον αφορά εμένα. Εφού ο Μητσοτάκης μέχρι χθες άφησε εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, το ίδιο άφησε και η Ντόρα Μπακογιάννη, τα ακούσατε προηγουμένως. Τούτος εδώ λοιπόν, ο οποίος διαβλέπει τη φούντα της Νέας Δημοκρατίας, το φούντο δηλαδή, σου λέει κάτσετε, μην βρεθούμε ξαφνικά και εκτός και χάζουμε την κουτάλα μαζί με τα ζουμιά, να έχουμε κάτι της. Και θα του πει βέβαια μετά, εγώ κοίταξε να δεις, στήριξα Αντώνη Σαμαρά, γιατί είπα να μην σε χτυπάνε κάτω από τη μέση, παρόλο που όλα τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή χτυπάνε τον Αντώνη Σαμαρά. Για να έχουμε και εικόνα το τι ακριβώς γίνεται. Και επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι ο εθνικός μας Κολοτούμπας, καταλαβαίνετε προς τι αυτές οι δηλώσεις και θα ακολουθήσουν όσον ούπο και άλλες για να δείτε τι άνθρωποι είναι αυτοί, ποιος είναι ο σκοπός τους και μερικοί τους βλέπουν και σαν σωτήρες, αλλά εντάξει, εδώ βάζουμε τα γέλια. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Δουδώνη του ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ αφήνει μια μεγάλη καταγγελία, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά δεν είδα να ξαναέχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Όπου σου λέει εδώ ότι τα σπίτια, λέει, των Ελλήνων είναι στα χέρια των φαντς με υπογραφή Μητσοτάκη και Τσίπρα και μάλιστα ότι είναι και από πίσω από αυτούς δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι επωφελήθηκαν από τα φαντς ή είναι φαντς και αυτοί μέσα φαντς και παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Καλά πάμε, άκουστε.
4: Είδαμε χθες σε πλήρη ανάπτυξη την Αγία Τριάδα της Διαπλογής, που είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μιλήσατε για τα φαντς. Η μία πλευρά της απόφασης Τσίπρα να βάλει τα φαντς στη χώρα το 2016 είναι ότι οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Τους κυνηγάνε τα.
5: Αυτό το είπα και το φαντς. Αισθάνομαι και θα το λέω. Δεν μπορώ να ακούω.
4: Και το λέω κι εγώ.
5: Γιατί πολλοί σχολιάζουν. Μισό λεπτό να πω κάτι, κύριε Δονή. Γιατί πολλοί σχολιάζουν στο Twitter και λένε ότι δεν κρατάω ίσες αποστάσεις. Κρατάω ίσες αποστάσεις, γιατί στη ζωή μου έχω πάντα μάθει να λέω την αλήθεια. Στο θέμα των φαντς, λοιπόν, όταν το άκουσα να το λέει και να το εξτομίζει ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά μου χύθηκε ο καφές από το χέρι. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
4: Μα είναι γεγονός, κύριε Κουσουλέδη.
5: Είναι γεγονός, είναι, αλλά. Ξέρετε, όταν τα λένε αυτά οι δημοσιογράφοι χαρακτηρίζονται. Εγώ δεν είμαι πολιτικοποιημένος. Μάλλον είμαι πολιτικοποιημένος, αλλά δεν με ενδιαφέρει κανένα κόμμα.

0: το ξεκαθάρισε αυτό. Συνεχίζεται. Τώρα απλά ήταν μια μικρή διευκρίνηση για κάποιους
1: χρήστες. Και πολύ σωστά το λέτε. Όταν έχουμε ένα γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητεί, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Απ' τη μια πλευρά, λοιπόν, οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους και τους κυνηγάνε τα κοράκια των fans. Απ' την άλλη, κάποια fans και κάποιοι που είναι πίσω από τα fans έγιναν εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι και πάρα πολύ ισχυροί. Αυτοί είναι οι φίλοι του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Είναι τα ίδια συμφέροντα που είναι πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι τα ίδια συμφέροντα που καταγγέλουμε και λέω και το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας, να βρει μια σανίδα σωτηρίας.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δουδόνη?
1: Θα σας πω, κύριε Κουσουλέ, είναι πάρα πολύ.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα που ακούμε, έτσι. Δηλαδή είμαστε πολίτες μιας χώρας όπου αυτούς που επιλέγουμε για να μας φτιάξουν υποτίθεται τη ζωούλα μας να είναι λιγάκι καλύτερη, αυτοί οι τύποι νομοθετούν, έτσι, εδώ και ο κύριος Δουδόνης του ΠΑΣΟΚ λέει ότι πλούτησαν κάποιοι φίλοι του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Καλά, του Μητσοτάκη έχουν και οι πάτσιδες, το θυμόσαστε, έτσι, δεν χρειάζεται, χυμάρες και άλλοι πολλοί, βαρβιτσιώτιδες, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά είχαν βγει και... Λοιπόν, αλλά και του Τσίπρα τώρα λέει έχουν πλουτίσει παίρνοντας τα σπίτια των ανθρώπων, έτσι, συνεργαζόμενοι με τα φαντς. Βέβαια, ο κύριος Δουδόνης δεν... αναφέρθηκε στην κυρία Κατσέλη που είχα βγάλει τις προάλλες αυτό που ενώ έβγαλε το νόμο Κατσέλη η ίδια στο επόμενο χρονικό διάστημα μετήχε στο διοικητικό συμβούλιο ενός φαντς, δηλαδή κορακιού, το οποίο σου βουτάει το σπίτι, την επιχείρηση, οτιδήποτε. Και το κυριότερο είναι ότι αυτοί φταίξανε που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία των μνημονίων, κόψιμο μισθών και συντάξεων και έρχονται την επόμενη στιγμή αυτοί δήθεν με κάποιους νόμους να σε σώσουν εντός εισαγωγικών, αλλά το σπίτι σου και η επιχείρησή σου καταλήγει σε φίλους, κολλητούς, κουμπάρους και άλλα συναφή προϊόντα που έχουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, πάμε πολύ καλά, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Να πάμε και στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όπου εδώ μου κάνει εντύπωση η επίθεση που δέχεται ο Θανάσης Αυγερινός, επειδή ο άνθρωπος ήταν ανταποκριτής καναλιών και έβγαινε από τη Ρωσία. Σημαίνει ότι είναι και Ρώσος? Είναι η ερώτηση, βέβαια, η δική μου. Δηλαδή κάποιους άλλους που έχουν στη Γαλλία, στην Γερμανία, στην Αμερική. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, αν μπουν σε κάποιο κόμμα, αυτομάτως το κόμμα γίνεται αμερικάνικο ή γερμανικό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τέλος πάντων πάμε, γιατί αρχίζουμε να χάνουμε και τη λογική μας με τα όσα ακούγονται. Θανάσης Αυγερινός σε μια συνέντευξη με ερωτήσεις, θα τις έλεγα εγώ, για τα πανηγύρια.
3: Αλλά εγώ τι εμπιστοσύνη έχω σένα όταν θα σε διορίσει σε ένα υπουργείο? Ξέρεις να διοικείς υπουργείο εσύ?
4: Είδαμε και αυτούς που ξέρουν να διοικήσουν.
3: Μην μου απαντάς αρνητικά όμως.
4: Τεράστια επιλογή.
3: Αλλά ξέρουν να διοικούν υπουργεία.
4: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Τα πολιτικά μας πράγματα.
5: Υπάρχει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.
4: πολύ ωραίο αυτό το ανέκδοτο. Δεν κατάλαβα ποτέ μου. Και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν για να φτάσουμε επιτέλους στην διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς. Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με τον Μπάζωμα. Αυτά λοιπόν δεν καταλάβαινα και βρέθηκα στα συλλαλητήρια.
5: Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο από την ίδρυση κόμματος. Γιατί αυτό που λες είναι ένα και κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως είναι και η, όχι, ίσως είναι η αφορμή για την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να ιδρύσει το κόμμα.
4: Άρα πώς είναι κάτι άλλο.
5: Από την άλλη όμως έχουμε την κυρία Καριστιανού, εγώ θα πιάσω μία-μία τις δηλώσεις της, που έκανε δηλώσεις για τις αμβλώσεις. Άρα το κόμμα σας, το κόμμα για την Ελπίδα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα έχει αυτή τη γραμμή για τις αμβλώσεις. Είναι ένα θέμα που θα το φέρετε στην επικαιρότητα, αν μπείτε στη Βουλή.
4: Καταρχάς εντυπωσιακό πως από τα τρένα και ένα έγκλημα που δεν έχει διαλευκανθεί περνάμε σε ένα θέμα που δεν υπάρχει. Μόνο κάποιος που δεν θέλει να ακούσει τι είπε η κυρία Καριστιανού.
5: Τι είπε η κυρία Καριστιανού.
4: Τι είπε η κυρία Καριστιανού. Ότι σε μια χώρα που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα δεν πρέπει να χάνεται κανένα παιδί που μπορεί να σωθεί. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
5: Αυτό τι σημαίνει.
4: Σημαίνει ότι η γυναίκα έχει οποιοδήποτε κάθε δικαίωμα ανθρώπινο να χειριστεί το σώμα της και φυσικά σε συζήτηση με τον σύντροφό της ή με όποιον είναι πατέρας παιδιού. Αλλά από εκεί και πέρα χάνονται, το ξέρουμε, δεκάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία οδηγούνται. Έτσι στην απόφαση αυτή οι μητέρες, ακριβώς γιατί δεν έχουν τα οικονομικά μέσα. Αυτό είπε η κυρία.
2: Μάλιστα. Κάποιες διευκρινήσεις, βέβαια αυτοί κάποιες ερωτήσεις ήταν εντελώς. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι όταν ρωτάς κάποιον, ένα νέο κόμμα το οποίο δημιουργείται ή και ένα υπάρχον κόμμα, ρωτάς αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, ποιο είναι το πρόγραμμά του δηλαδή, και να μπεις πιο αναλυτικά. Τώρα να ρωτάς γιατί χρηματοδοτήστε, λέει, από τη Ρωσία, τι κουφή η απέρωτηση ήταν αυτή. Έστω και τη χρηματοδοτούσαν από τη Ρωσία, θα το έλεγε. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το αφήγημα ώστε να δημιουργήσουμε, γιατί πρέπει να κρατήσουμε το Μητσοτάκη πάση θυσία στην καρεκλίτσα του και να μην ενοχληθεί, έτσι. Μην του χαλάσουμε την εικόνα, το image, έτσι, το δεν κάνει, όχι. Λοιπόν, για να πάμε όμως και να κλείσουμε και με Πολάκη, ο οποίος εδώ μιλάει αρκετά τολμηρά, άλλωστε έτσι μιλάει πάντα, σε μια σκληρή γλώσσα ο κύριος Πολάκης, όσον αφορά για το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ακούστε με.
7: Αν κύριε Παλακή, θα πάτε ως πολιτής, παραδίδοντας την έδρα. Οίκουφο Νικολάκου είπε, θα έρθει μόνο ένας πολίτης που θα έχει παραδώσει την έδρα. Δεν δεχόμαστε ούτε βουλευτές, ούτε κόμματα, ούτε
6: φορές. Αυτά τώρα που λέει και Οίκουφο Νικολάκου, αυτά τώρα που λέει και Οίκουφο Νικολάκου και ο Τσίπρας με το στυλ.
7: Δεν δεχόμαστε κανένα. Μιλάτε για κόμμα που θα πάει και Οίκουφο Νικολάκου λέει, εγώ δέχομαι πολίτη που θα έχει παραδώσει την έδρα.
6: Εντάξει, ωραία, μπορεί να λέει η Θεόνη ό,τι θέλει. Λοιπόν, το ζουμί είναι το εξής.
7: Άρα δεν σας δέχομαι.
6: Το ζουμί, ακούστε με. Το ζουμί είναι το εξής.
7: Πόρτα εγώ, όσο θέλεις, βρόντα.
6: Εγώ μίλησα, εγώ είπα πριν και επαναλαμβάνω και μην κάνετε εσείς πως δεν ακούτε. Λοιπόν, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, λέει ο Πολάκης. Εντάξει, έχει αυτό το δικό του δίκιο εκεί πέρα. Έκανε ο Τσίπρας ένα κόμμα. Δημιούργησε αυτό το οποίο δημιούργησε στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα θέλει να φέρει προφανώς ο Τσίπρας το παιχνίδι στα δικά του μέτρα και να εμφανιστεί και ως οσίας από ό,τι δείχνει όλη η κατάσταση. Βέβαια, αυτό το οποίο μένει και έχει μείνει και το έχουμε πει πολλές φορές είναι γιατί ήταν εξαφανισμένος παρότι ήταν βουλευτής, έτσι, ήταν βουλευτής. Έπαθε, πώς το λένε, αυτό που είχε πάθει και ο Κώστας Καραμαλής. Στα τελευταία έδρανα δεν μιλούσε, δεν έβγαζε κιχ για 3-4 χρόνια, 5 χρόνια δεν έβγαζε κιχ, εντάξει, μετά έβγαζε κάτι έτσι τους λόγους, αυτό το οποίο έχει καταδικάσει την κυβέρνηση για το λεγόμενό του το Μητσοτάκη. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας, ακριβώς. Εξαφανισμένος, καθότι πληρωμένος βουλευτής, και μετά παραιτείται, φτιάχνει το κόμμα, το νέο κόμμα, αλλά πιστεύω ότι έχει και την παλιά συνταγή μέσα. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 12. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
10: το κοριτσάκι του,
9: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
10: και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
9: κοτόπουλο σούβλας,
10: κολοκυθολούλουδα,
9: μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
13: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
13: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
13: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
13: Τηλέφωνο 22730 62 153.
14: See you at Corner.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
19: Μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά.
18: Φρίκη, στον Όροπο, 32χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στο 8χρονο παιδί τους και στη συνέχεια ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες.
19: Νέο περιστατικό με νταΐ οδηγό. Αυτή τη φορά στο Ήλιον. Έριξε μπουνιά σε γυναίκα οδηγό μπροστά στο παιδί της μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα και μετά εξαφανίστηκε. Αργότερα συνελήφθη και διετάχθη ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
18: Νέα επεισόδια στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Υποκίνηση στη βία μέσω του διαδικτύου ερευνούν οι αρχές.
19: Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια, με τα νοσοκομεία να αναδεικνύονται για μία ακόμα φορά πρωταθλητές στα χρέη και να ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.
18: Η Κυριακή των εκλογών θα είναι μία το μήνυμα που έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, μιλώντας για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Σήμερα η συνέντευξή του στο Ενώπιο Σενοπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
19: Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου στη σκιά της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονται για πολλά χρόνια στη θέση τους.
18: Επαφές με τον Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και πως η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας.
19: Στα αθλητικά, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Χθες το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τους αγώνες.
18: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.
19: Και στα του καιρού, απότομη μεταβολή αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Στο επίκεντρο των φαινομένων, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
18: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
20: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Ανοπατήσια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, η κάθοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατάμεστες οι αλυπέδου Κόρνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
12: Το θέμα της ημέρας.
19: Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αγωνία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων και η Τεχεράνη έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τα αμερικανικά χτυπήματα έγιναν λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμημα για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Θανάση Τσίτσα, που έχει πυροδοτήσει τσουνάμι ανατιμήσεων και έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως, είχαμε και τη δήλωση Τραμπ ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι και αγαπάει τον πληθωρισμό, όπως μας είπε.
21: Ναι, έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων με έμφαση σε σε συστήματα αεράμινα, σε ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και κέντρα διοίκησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο στρατιωτικό σκοπό και δεν στράφηκαν αντίον πετρελαϊκών ή άλλων κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Η Ουάσιγκτον συνδέει τις επιχειρήσεις με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με την επιθυμία του Λευκού Οίκου να αυξήσει την πίεση προς την Ιρανική ηγεσία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη στρατηγική ως μια εξαναγκαστική διπλωματία, ένα συνδυασμό στρατηγικής ισχύως και διαπραγματευτικής πίεσης με στόχο την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας από το Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη παίζει παιχνίδια και καταστερεί σκόπιμα τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε δήλωσή του στο Fox News προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, αν δεν αποδεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στην περαιτέρω στρατιωτική πίεση. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρούτες της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρούνς εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διρίχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό και επιμένουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται υπό στρατιωτική προστασία. Οι περισσότεροι αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιρανική ηγεσία επιδιώκουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, ωστόσο προειδοποιούν ότι η συνεχής ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο λαθασμένων υπολογισμών. Την ίδια στιγμή η κρίση αρχίζει να έχει ορατές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 4,2, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανεί καθυστικός, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος του πληθωρισμού είναι άμεση, συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αγαπά τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των τιμών είναι προσωρινή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Βασίλη.
19: Σε αυτή τη φάση του πολέμου, τα εκατέρωθεν χτυπήματα είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, εκτίμηση μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
0: Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου, είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
18: Αλλάζουμε κλίμα. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 η απόκτηση στέγης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι έτσι λείπουν ακίνητα από την αγορά. Παρότι συνολικά 38.000 υποψήφιοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να βρουν ακίνητο που να καλύπτει τους όρους, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς, έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, πήραν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, αλλά σπίτι δεν βρήκαν. Από τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 προκύπτει ότι περίπου 21.000 νοικοκυριά, όπως είπες, δηλαδή πάνω από το 55% όσων έλαβαν έγκριση από την τράπεζα, δεν κατάφεραν τελικά να βρουν την κατάλληλη κατοικία, δηλαδή που να πληρεί τους όρους του προγράμματος. Τα στοιχεία ανέδειξαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά κατοικίας. Χορηγούνται μεν ευνοϊκά δάνεια, δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές κατοικίες και όσες βρεθούν, οι ιδιοκτήτες τους ζητούν υπερβολικό οικονομικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών από την αγορά ακινήτων, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και 2 έχει αυξήσει έως και 30% τις τιμές των κατοικιών, εξανεμίζοντας σημαντικό μέρος από το όφελος που κάποιος αποκομίζει από το μειωμένο επιτόκιο. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, συλλόγοι σχετίζονται πολλές φορές με προβλήματα στα διαθέσιμα σπίτια, όπως η ανάγκη δαπανηρής ανακαίνησης ή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως τόνισε, η απουσία οργανωμένου σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων κατοικιών.
3: Πρώτο, πολύ λίγα ακίνητα πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν το είχαμε αναφέρει από την αρχή ότι ουσιαστικά ήταν ακίνητα παλαιά, ακίνητα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταγράψαμε ραγδαία αύξηση του μονιτιμών πώλησης λόγω του προγράμματος ακόμη και 20% σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πλέον προσφορά των κατοικιών είχε ήδη μειωθεί δραματικά. 2.000 κατοικίες αυτή τη στιγμή ήταν είτε κατελημμένες είτε έχτιζαν εκταμένες ανακαίνησης και αρκετά ακίνητα είχαν αγοραστεί από επενδυτές και funds. Παράλληλα όμως είδαμε ότι και το κόστος ανακαίνησης είχε γίνει ήδη απαγορευτικό. Πολλά από τα επιλέξιμα ακίνητα ήταν παλαιά. Ένας νέος αγοραστής δηλαδή μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 120.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια χρειαζόταν 20, 30, ακόμα και 50.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επομένως, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν διέθεταν τα επιπλέον κεφάλαια και έτσι εγκατέλειπαν την αναζήτηση. Επιπλέον, είδαμε ότι οι τράπεζες ενέκριναν τον δανειολήπτη και όχι το ακίνητο. Δηλαδή, η προέγκριση αφορούσε τον πολίτη, τον δικαιούχο. Δεν σήμαινε ότι είχε βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο. Στην πράξη, ο δικαιούχος έπαιρνε έγκριση, έβγαινε στην αγορά, διαπίστωνε ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν πλήρωσαν τα κριτήρια, είχαν ήδη πουληθεί, είχαν αυξηθεί οι τιμές. Έτσι η έγκριση δεν ανατρεπόταν ποτέ σε αγορά. Παράλληλα, είδαμε ότι είχαν καθυστερήσεις μεγάλες στην έγκριση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, του ακινήτου συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες, εκκρεμούσαν νομοποιήσεις, δεν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτότητα. Επομένως, πολλοί πολιτές δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία ή δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Και έτσι χάνονταν συναλλαγές. Το βασικότερο στοιχείο όμως ήταν ότι δεν υπήρξε μια πολιτική αύξηση της προσφοράς. Αυτό δηλαδή για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο. Δηλαδή, η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει τον πολίτη να αγοράσει σπίτι, δεν φρόντισε όμως να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.
19: Άνοδο 5,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η αυξητική τάση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ανατιμήσεις ένα χρόνο πριν ξεπερνούσαν το 8%. Οι αγοραστές, με βάση τα στοιχεία Μέρη Παπακοσταντίνου, στρέφονται πλέον σε νεόδημητα ακίνητα που δεν είναι εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σε τροχιά σταδιακής προσγείωσης τα λέγαμε, αλλά χωρίς να χάνουν το θετικό τους πρόσημο, βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από ένα μακρύ ράλι ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα πιο προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατεβάζει ταχύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 έκλεισε με αιτήσια αύξηση 8,1%, ενώ το 2024 η αγορά είχε χτυπήσει κόκκινο με άνοδο 9,1%. Το ενδιαφέρον πάντως, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα εκτός της πρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να τρέχει με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,4%. Τη μεγάλη έκπληξη όμως κάνει και η επαρχία και οι λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές έκαναν άλμα σχεδόν 7%. Ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα φαίνεται να φρενάρει πρώτη, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη αύξηση με 5,2%. Όσο για το δίλημα παλαιό ή νεόδμητο, τα ολοκένουργα διαμερίσματα έως 5 ετών παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία της ακρίβειας με άνοδο 6%, την ώρα που τα παλαιότερα κίνητα ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο συν 5,5%. Βλέπουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μετά και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή, όμως το αυξημένο κόστος δανεισμού και η πίεση στα εισοδήματα βάζουν πλέον ένα φυσικό ταβάν στις προσδοκίες των πολιτών.
19: Βάζουν ένα φρένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
18: Φρίκι προκαλεί η επόμενη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε βίντεο με τη βία που ασκούσε πάνω της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες στο τέλος. Μιλάμε για συστηματική κακοποίηση εδώ, Θεοδόση Πάνου.
22: Και μάλιστα σεξουαλική, Ελισάβετ, καθώς αυτό κατήγγειλε και η γυναίκα όταν πια βρήκε τη δύναμη, καθώς η κακοποίηση έφτασε στο αποκορύφωμα, βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, την είχε κινηματογραφήσει και φέρεται να είχε αποστείλει το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους του και να το είχε ανεβάσει.
18: Απίστευτα πράγματα.
22: Και στα social media τα οποία ο ίδιος διατηρεί και είχε βάλει και υπότιτλο.
18: Ναι, είχε και ειρωνικά σχόλια να κάνει από αυτού.
22: Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε την πώς κλαίει, ήταν ο υπότιτλος κάτω από αυτό το βίντεο. τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης ο άνθρωπος αυτός ήταν εμφανέστατα κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μόλις ολοκλήρωσε τις συνδεχτείς πράξεις του έπεσε για ύπνο. Εκεί βρήκε την ευκαιρία η 30 ετών γυναίκα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό γίνονταν ενώ μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας. Η αστυνομική μόλις τους έδειξε τα χέρια της η 30χρονη, διότι έφερε επιδερμικά κοψίματα με μικρό μαχαίρι, αλλά και καψίματα με τσιγάρο, άμεσα κατευθύνθηκαν στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν μπήκαν μέσα, βέβαια, ήταν να ψάξουν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν το βρήκαν. Το μυστήριο τους το έλυσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τους είπε ότι όταν ξύπνησε ο μπαμπάς και είδε ότι λείπει η μαμά, αμέσως πήρε το κινητό του τηλέφωνο και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, όπου και εκεί το έριξε.
18: Μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν έκανε ό,τι έκανε, αλλά είχε διάβγεια όμως για να εξαφανίσει τα στοιχεία.
22: Να εξαφανίσει το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο επιβαρυντικό μάλλον στοιχείο για τον ίδιο. Ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει από τα social media ό,τι είχε ανεβάσει. Προφανώς δεν είχε υπόψη του ότι η ελληνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα μέσα από το νέφος μνήμης που έχει κάθε ηλεκτρονική
18: να τα ανακτήσει όλα.
22: Συσκευή, ακριβώς μπορούν να τα βρούνε όλα. Παραλλήλως όμως διεξάγονται και έρευνες στον ανεξάρτητο ιντερνετικό ιστό, καθώς υπάρχουν οι φόβοι ότι ίσως έχει ανεβάσει βίντεο με την σύζυγό του και σε διάφορες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες στον πρόλογό σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα άλλες 6-7 φορές είχε πάει στο τμήμα, είχε κάνει καταγγελία, αμέσως μετά όμως την έπαιρνε πίσω. Από ό,τι φαίνεται, κυριαρχούσε ο φόβος στην πράξη της.
18: Και όλα αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια ενός 8χρονου παιδιού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για σωματική κακοποίηση της γυναίκας, μιλάμε και για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση και ενός ανήλικου παιδιού, Θεοδόση.
22: Ακριβώς, βέβαια, και για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων για να διαπιστωθεί αν τελικά το παιδί πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον.
19: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ήλιον, όπου ο οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν. Ο δράστης δεν σεβάστηκε μάλιστα ούτε το ανήλικο παιδί του θύματος, το οποίο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο εξαρθρώθηκαν και δύο συμμορίες ανηλίκων που διέθεταν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε όμως τον Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, την εξάρθρωση δύο συμμοριών που αποτελούνταν από ανήλικους οι οποίοι πολλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές.
22: Ακριβώς, αποτελούνταν από νεαρούς 18, 19 και 20 ετών, πλην όμως η διακίνηση των ναρκωτικών γίνονταν σε ανήλικους. Γίνονταν σε ανήλικους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και από συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα. Αυτές τις πληροφορίες τις είχε εδώ και καιρό, τις δούλευαν οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν πια σε 11 συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενώ εντύπωση κάνει ότι οι ηλικίες των χρηστών ξεκινούσαν από τα 15-16 χρόνια και έφτασαν μέχρι τα 17. Μιλούμε δηλαδή ακόμα και για μαθητές από τρίτη γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτοί φαίνεται να ήταν οι πελάτες των δύο κυκλωμάτων.
19: Και να πάμε και στο περιστατικό με τον Ταΐ στο Ήλιον. Ο οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν, χωρίς καν να σεβαστεί το ανήλικο παιδί της που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο όχημα.
22: Βεβαίως και ο συγκεκριμένος Δαΐς, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση, για να πάμε στην τελευταία εξέλιξη, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση και ότι πλέον ο ίδιος αναζητείται από την αστυνομία, ψυχολογικά δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να νοσηλευτεί μετά από συμβουλή γιατρού, όπως ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς. Άλλωστε και κατά το παρελθόν φαίνεται ότι πράγματι είχε νοσηλίες σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε ένα δρόμο λοιπόν, σε ένα μικρό δρόμο διπλή όμως κατεύθυνση, η γυναίκα του είπε απλά το αυτονόητο, η οποία μετέφερε και το ανήλικο παιδί της, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί θα βγω στον κεντρικό δρόμο και δεν έχω ορατότητα και αναπτύσσονται ταχύτητες, υπάρχει κίνδυνος να τρακάρουμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο Νταΐς, δεν καταλάβαινε, δηλαδή εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω 100 μέτρα. Όταν του είπε η γυναίκα ότι μα δεν γίνεται να βγω εγώ, τότε κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο δικό της αυτοκίνητο και από το ανοιχτό παράθυρο τη γροντοκόπησε μπροστά στο παιδί της. Βεβαίως μετά ο Νταΐς είδε ότι μπορούσε να κάνει πίσω με το αυτοκίνητο, όπως και έκανε προκειμένου να διαφύγει, καθώς είχαν βγει οι γείτονες και οι ένοικοι των διαμερισμάτων στα μπαλκόνια τους και του φώναζαν ότι έχουν καλέσει την αστυνομία.
18: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πεδίο μάχης θύμισε για μία ακόμη νύχτα το Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν όδο φράγματα, εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια και πυρπόλησαν οχήματα, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού. Φαίνεται πάντως ότι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν τις διευθύνσεις μεταναστών, γι' αυτό και οι αρχές ερευνούν την υποκίνηση βίας μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις επιθέσεις, ενώ η οικογένεια του θύματος, Τζένι Κρυθαρά, απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.
4: Έτσι, Ελισάβετ, νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία σταμάτησε νωρίς, σχολεία έκλεισαν, θεατρικές παραστάσεις και σινεμά ακυρώθηκαν, ελικόπτερες της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στους δρόμους και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτής της επίθεσης, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβιν Όγκλιβι, έχασε το ένα του μάτι τελικά. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, που σε ανακοίνωσή της δηλώνει αηδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας που εκτελήθηκαν μετά την επίθεση στον άνθρωπό τους. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος, όπως λένε, είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
18: Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες από την αρχή του έτους. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. το γιο Τόμι. Το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά το γιο Τόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
24: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
25: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
25: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
25: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
30: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
31: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
32: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
31: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
32: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
33: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
34: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
35: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
34: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
36: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
37: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
39: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
38: από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
0: ΕΣΧΑ?
38: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
0: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
38: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
17: Αλυσίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
18: Πολιτική επικαιρότητα τώρα. Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, δείχνοντας τον δρόμο προς τις εκλογές του 2027. Μάλιστα, ζήτησε από τον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες όσον αφορά την επανασυσπήρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, καθώς και για ένα θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος. Ενώπιο που θα προβληθεί από τον Αντένα εκτάκτως στις 8 το βράδυ.
19: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά? Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα. Για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
18: Μένουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σήμερα είχαμε και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αν και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για την υπόθεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεσκέπασε το κύκλωμα στις πολεοδομίες και εκτίμησε ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά.
20: Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις. Άρα, θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματο συμπτωματολόγιο, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες, όπως αυτό παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά.
18: Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, με τον Νίκο Παπά να στέλνει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο για να φέρει συμφωνία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ νωρίτερα το στέλεχος της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα μπει το κόμμα σε μεταγραφικό παζάρι.
21: Βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή. Οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
17: Την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης. Δίνουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία για τα σενάρια που διακινούνται στη γειτονική μας χώρα ως προς το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
21: Ήταν, Βασιλή, μια συνάντηση με μεγάλη βαρύτητα του Πακάμου. Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των διαρροών για το νέο νομοσχέδιο για τη Γαλλία. Βαρύτητα του Πακάμου. Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των διαρροών για το νέο νομοσχέδιο.

0: αυτές παράλληλα και τη δυσφορία του, όπως λένε οι ίδιες πηγές, για δηλώσεις από ελληνικής πλευράς, από την ελληνική πλευρά, που όπως είπε βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα και ενδέχεται, σύμφωνα με τον Κακάφιντα, αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.
1: Άρα, εμένει στην προκλητική στάση του ο Χακάν Φιντάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Αντιμέτωπες με μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές της Μεσσηνίας, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η ιστορική επαιτειακή καμπάνα από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους, που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
3: Καλό μεσημέρι από την Μεσσηνία. Πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επαιτειακή καμπάνα που βρισκόταν μέχρι τότε στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου. Τουλάχιστον έως τις 30 Μαΐου η καμπάνα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, βρισκόταν στην θέση της. Τις τελευταίες ημέρες δεν βρίσκεται εκεί και έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστώσει. Έχει και μια επικοινωνία με αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν τυχόν αυτή έχει απομακρυνθεί από εκεί για λόγους συντήρησης ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κάποια.
2: Δεν θα είχε ενημερωθεί κάποια υπηρεσία ότι απομακρύνεται η καμπάνα.
3: Ναι, απλά η αστυνομία προσπαθεί να εξαντλήσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει παράληψη στην ενημέρωση της κοινωνίας. Παράλληλα υπάρχουν και έρευνες για το αν έχει αυτή κλαπεί από κάποιον που έχει βρεθεί στον χώρο. Το γεγονός αυτό συζητείται πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Πύλου και ευρύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι πραγματικά αδιανόητο πως ένα τέτοιο κειμήλιο μπορεί να εξαφανιστεί από τον χώρο τον οποίο φυλάσσεται. Και
2: Δημήτρη, ο χώρος, αυτό ήταν η ερώτησή μου, φυλάσσεται ή υπάρχει έστω κάμερα που να καλύπτει, να καταγράφει τι συμβαίνει?
3: Εντός του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου της Πύλου, που σημαίνει ότι έχει ώρες λειτουργίας. Υπάρχουν φύλαχες στις πόρτες της ώρες λειτουργίας. Τις υπόλοιπες ώρες ο χώρος κλείνει, ασφαλίζεται. Μιλάμε όμως για έναν μεγάλο χώρο με πιθανή πρόσβαση από κάτω που μπορεί να ήθελε. Μπορεί να αναζητηθούν, αλλά με
2: και άλλοι τρόποι εισόδου εννοείς, αν κάποιος ήθελε να κλέψει.
3: Αλλά με ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, αν κάποιος έχει καταστρώσει κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αρχές. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρίσκεται αυτή η καμπάνα και ποιοι πιθανόν μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο σε ώρες εκτός φύλαξης.
2: Πρόκειται λοιπόν για μια καμπάνα με ιστορική και συμβολική αξία, η οποία αναζητείται. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο.
3: Καλή συνέχεια.
1: Αθλητικά. Και από το μυστήριο της καμπάνας στην Πύλο να πάμε στα τερτύπια της μπάλας, καθώς το Σάββατο αναμένεται να κριθεί ο νικητής της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Έτσι είναι, Βασίλη Κιλισάβετ, και ήδη 2 ώρες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και εξαντλήθηκαν αμέσως. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος και τελευταίος τελικός. Εκεί θα κριθεί λοιπόν ο τίτλος, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε με Όσμαν Σλούκα Ραγκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι θρίλερ, να επικρατήσει 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Στο θρίλερ αυτό η κανονική διάρκεια έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον Ναν που χρεώθηκε 5 φάουλ, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, κατάφεραν να αντιδράσουν, να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τουλιόπουλο και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Εκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
5: We played amazing hustle, so I like to just congratulate.
6: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με

0: τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατεύσει για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδό τους.
1: Για έλλειψη επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι από τους παίκτες του μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Στους 5 πόντους, μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες, έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες. Σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
1: Η συμβολή στην νίκη του Παναθηναϊκού του Βασίλη Τολιόπουλου που είπε.
3: Άμα χάραμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς. Και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.
1: Πριν περάσουμε στο Μουντιάλ, να πούμε για την επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, που κέρδισε 14-12 την ισπανική Ματαρό στο Final Four του Champions League στα ημιτελικά. Και αύριο στις 10 το βράδυ θα παίξει με την Φερετσβάρος στην Ουγγρική στο τελικό. Ενώ σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών πάντα για το Champions League στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Βασίλη Ελισάβετ, αρχίζει σήμερα η μεγάλη γιορτή που θα έχει και μεγάλη
4: γιορτή. Στις 10 διάρκεια. Απόψε. Μεξικό, Νότια Αφρική, Δημήτρη, έτσι δεν είναι.
1: Και στις 5 η ώρα Νότια Κορέα, Τσεχία. Θα ξεκινήσει σήμερα, τελειώνει 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά γίνεται σε 3 χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. 16 πόλεις φιλοξενούν την παγόνες. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32. 13 ποδοσφαιριστές που παίζουν Super League θα τους δούμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Ελκαμπή του Ολυμπιακού με το Μαρόκο, του Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού με το Ιράν, του Πινέδα Τσάικ με το Μεξικό, του Σάντσες του ΠΑΟΚ επίσης με το Μεξικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προπονητής Έλληνας σε μία από τις 48 ομάδες, ο Γιώργος Δόνης. Σαουδική Αραβία, η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά κάνουν την παρουσία τους σε Μουντιάλ, σε τελική φάση. Και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, πανηγυρίζει γιατί χθες είπε ότι ήταν επιτυχία για τη FIFA το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν στο αναγωνιστή στη FIFA. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Φυσικά να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει η διοργάνωση και τι προβλήματα θα υπάρχουν, γιατί ήδη υπήρξε το πρόβλημα με τον Σομαλό ρέφερι, τον Ομάρ Αρντάν, ο οποίος το απαγορεύτηκε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ο Ιφαντίνο λυπηρό αυτό, αλλά πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα.
4: Πλούσιο θέαμα, καθώς έχουμε 104 αγώνες μπροστά μας από σήμερα αρχής αρχομένης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
5: Ο καιρός.
6: Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, αύριο θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και κεραυνούς τα σοαρνιακέ.
7: Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα, καθώς αύριο ένα καθυστερημένο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια την ώρα των φαινομένων, κεραυνοπτώσεις και δυστυχώς επικίνδυνες για τη γεωργία χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Οι περιοχές που θα
6: επηρεαστούν,
7: κυρίως θα είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και το βράδυ αύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο, η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν, οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι να απασχολήσουν πολύ, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τους 29 με 32, στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35. Τώρα, φαίνεται ότι στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με απογευματινές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση το βράδυ. Άστε ασθενείς ανέμους, 2 με 4 από φόρτο βράδυ θα γυρίσουν σε βορειάδες μέχρι 5 και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί και ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ισχυρές με υποχώρηση των φαινομένων το βράδυ. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δεν αποκλείεται στο Θερμαϊκό μέχρι και τα 6, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Απόνερα της κακοκαιρίας αυτής θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Την Κυριακή πια ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες βροχές και μπόρες και βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολανίος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
5: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του River West. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
4: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr παξί φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη με το σχετικό βίντεο.
6: Και στο ενικός.gr Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι καρφιά κατά Στάρμερ.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Χριστοδούλου.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
13: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
25: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
27: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
28: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
29: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
30: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
31: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
32: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
23: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

κουρασμένος αργά. Ένας παλιός συνταξιδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά,

σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω,

πιάνω

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. ο κήπος της Αφροδίτης. Εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
9: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273033166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 Καλντερή 065. Ωρες γραφείο.
0: Στα γραφικά Καλντερή, μια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά Ισπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αντίο.
1: Ζήτησε από την Τουρκία και έχει τελικό προορισμό τη Γαλλία. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών ουσιών στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή φαρμάκων. Το οικονομικό όφελος από το παράνομο εμπόριο εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κερατέα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών ελικοπτέρων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η UEFA ορίζοντας τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa. Ο συγκεκριμένος ρέφερι που είχε επιλεγεί από την FIFA για το παγκόσμιο κύπελο δεν θα σφυρίξει αγώνες αφού δεν του δόθηκε βίζα από τις Αμερικανικές Αρχές. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, έχουμε απειλές από τον Τραμπ για εφιαλτική κλιμάκωση στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Οι Αμερικάνοι θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε και θα πάρουν τον έλεγχο των υποδομών και των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τραμπ. Έγραψε συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν, το οποίο ο στόλος, η πολεμική αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαφανιστεί πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, γράφει, στο όχι τόσο μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους. Προσέξτε, όπως ακριβώς κάναμε με την Βενεζουέλα. Κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή είναι η προτελευταία δήλωση που έκανε αυτός ο πορτοκαλί κλόουν, γιατί αργότερα πήγε στο Fox News και το μισογύρισε πάλι σε ό,τι αφορά την κατάληψη του νησιού στο Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, οι απειλές του Τραμπ για πλήγματα και κατάληψη Ιρανικών εδαφών γίνονται μετά τα όσα συνέβησαν χτες, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πάλι πλήγματα, παρά την δήθεν εκεχηρία που επικρατεί. Έτσι λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ιρανική επικράτεια, με το Ιράν να αναφέρει από την πλευρά του ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε βάσεις των Αμερικανών στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί δικαιολογούν τις επιθέσεις τους στο όνομα της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου τους, του Απάτσι, στα στενά του Ορμούς το πρωί της Δευτέρας. Ξαναλέω, αυτές οι απειλές έρχονται μετά από 37, 38, 39 πρέπει να είναι τώρα ή και 40 οι δηλώσεις του Τραμπ το τελευταίο δίμηνο. 37 τις είχε καταγράψει το CNN προχτές, στις οποίες έλεγε ότι έρχεται το τέλος του πολέμου. Αυτό το οποίο έρχεται, ξαναλέω, είναι απειλές εφιαλτικής κλιμάκωσης. Και μέσα σε όλα αυτά έχει σημασία να ξέρουμε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε στη βάση στον Άραξο. Εκεί συμμετείχαν πάνω από 50 αεροσκάφη, μαχητικά και ελικόπτερα. Εκεί συμμετείχαν περίπου 1000 άτομα, στρατιωτικό προσωπικό. Ήταν από 9 χώρες, ήταν εκτός της Ελλάδας το Βέλγιο, ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία. Και όπως κάθε άλλο παρά έκρυψαν, οι ασκήσεις ήταν μία προσομοίωση πολέμου με τη Ρωσία, καθώς περιλάμβανε σενάρια που αντιστοιχούν στις τακτικές και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Μόσχα στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αποκαλυπτικό για το πόσο εντατικές είναι αυτές οι πολεμικές τους προετοιμασίες, με την ελληνική κυβέρνηση να πρωταγωνιστεί, έτσι, σε όλα αυτά, είναι το γεγονός πως το Γενικό Επιτελείο είπε πως Σκοπός της άσκησης ήταν η παροχή, λέει, υψηλής ποιότητας επιχειρησιακής εκπαίδευσης υπό το πνεύμα, προσέξτε, εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις. Και βεβαίως το πρώτο θύμα όλου αυτού του μακελιού, όλων αυτών των μακελιών, είναι οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όμως δίπλα σε αυτό έχουμε να κάνουμε με μια επιχείρηση η οποία προκαλεί αυτό το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά για την παγκόσμια οικονομία ως, λέει, ένα σοκ. Σοκ και δέος. Και σύμφωνα με τα λόγια της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βιώνουμε ένα σοκ το οποίο δεν πρόκειται να τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Τι σημαίνει αυτό τώρα και για όλο τον κόσμο και για τα κάθε μας? Προσέξτε. Το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί περισσότερο από 47 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στις τελευταίες 10 μέρες. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχτές, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις 100 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω, 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μια ανθρωπότητα που δισεκατομμύρια ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας? Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πολεμικές δαπάνες έχουν ξεπεράσει το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2025. Πρόκειται για τα επίσημα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση της αγαπημένης μας συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι στα μέσα Μάη το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, σε ενημέρωση που είχε προχωρήσει προς το Κογκρέσο, υπολόγιζε ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε φτάσει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα, το Πεντάγωνο είχε ενημερώσει το Κογκρέσο ότι μόνο τις πρώτες 6 μέρες του πολέμου, σήμερα είμαστε στην 102η, 103η μέρα του πολέμου, μονάχα οι πρώτες 6 μέρες του πολέμου κόστησαν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, υπολόγιζε ότι οι πρώτες 12 μέρες του πολέμου κόστησαν πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αναφορά του Πανεπιστημίου Μπράουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει για πολέμους μεταξύ των ετών 2001 έως 2022, δηλαδή μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά τα 5,8 τρισεκατομμύρια θα πρέπει να προσθεθούν ακόμα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 30 χρόνια. Είναι το ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι θα αποτελέσει αναγκαίο ποσό για έξοδα περίθαλψης των βετεράνων των πολέμων. Συνολικά, δηλαδή, από το 2001 μέχρι και το 2022 έχουμε 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει κανείς, Ξαναλέω, βάζουμε μπροστά τον αριθμό 8 και μετά ακολουθούν 12 μηδενικά. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά, όχι για τις εταιρείες όπλων, αλλά για τους ανθρώπους, τους κανονικούς ανθρώπους και εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ζουν την ειρήνη τους και τους άλλους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κοιμάς για τα κανόνια τους. Προσέξτε, σε μια χώρα, μιλάμε πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρείται υπερδύναμη, αλλά έχει συνολικό ομοσπονδιακό χρέος περί τα 43 εκατομμύρια, αυτά είναι τα στοιχεία του Απρίλη του 2026, σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Norwich, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πολεμικά έξοδα αποτελούν το 40% του ΑΕΠ της χώρας, αποτελούσαν το 40% μέχρι και το 2014, από το 2001 μέχρι το 2014. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο αριθμός των αστέγων έχει σημειώσει άνοδο κατά 18% από το 2023 μέχρι το 2024, σε μια χρονιά, φτάνοντας τις 771.000 ανθρώπους. 771.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτός ο οργανισμός, είναι αυτός ο μηχανισμός με τους εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους στην επικράτειά του, ο οποίος από το 2001 μέχρι και το 2022, δηλαδή εδώ δεν περιλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή τώρα και στην Ουκρανία από το 2022, έχει ξοδέψει 8,3 εκατομμύρια δολάρια για τους πολέμους του. Έχει αξία να δούμε στο σημείο πια που βρισκόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει με τους πολέμους τους και από οικονομική άποψη. Δείτε, μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του εγκλήματος που διαπράττει ο Τραμπ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30 ετών έφτασε στο 6,38%, μιλάμε για την τέταρτη αύξηση από την αρχή του πολέμου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο ζήτησε επιπλέον 200 δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στον Αμερικανικό Τύπο, σημαίνει 1.400 δολάρια ανά Αμερικάνικο νοικοκυριό. Θυμίζω ότι το 2003 η κυβέρνηση του Μπους τότε μιλούσε για ένα κόστος πολέμου στο Ιράκ γύρω στα 40 δισεκατομμύρια. Τελικά ξέρετε πώς έφτασε? 3 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής λοιπόν ο πόλεμος αυτός των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή κοστίζει πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό. 1,3 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό. Τις πρώτες δύο εβδομάδες αυτού του πολέμου οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν να προσφέρουν δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε κάθε αμερικανική οικογένεια με ένα εισόδημα που θα ήταν κάτω από τα 125.000 δολάρια ετησίως. Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ένα πανεθνικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης. Σε λιγότερες από 13 ώρες, προσέξτε, θα μπορούσαν να ελέγξουν όλες τις ανασφάλιστες γυναίκες για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, σώζοντας χιλιάδες ζωές. Σε μόλις 4 ώρες θα μπορούσαν να παρέχουν δυνατότητα οφθαλμιατρικής εξέτασης σε 2,3 εκατομμύρια παιδιά. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν επιδοτήσεις σε ασφαλής υγείας, αποτρέποντας πάνω από 8.000 θανάτους σε λιγότερο από 5 ώρες. Θα μπορούσαν να παρέχουν βιταμίνη Α σε 190 εκατομμύρια παιδιά, αποτρέποντας έως και 500.000 παιδικούς θανάτους κάθε χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει εξαλειφθεί η τύφλωση λόγω έλλειψης βιταμίνης Α. Μόνο με το κόστος μιας μέρας πολέμου θα μπορούσαν να έχουν σωθεί 350.000 ζωές από την ελονοσία. Τα στοιχεία αυτά, όπως τα αναλύουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στα άρθρα τους, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και δείχνουν ακριβώς σε ποιο κόσμο ζούμε. Και ο κόσμος του που ζούμε δεν είναι μονοσήμαντα ο κόσμος του Τραμπ. Προφανώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του φασίστα, αυτού του πορτοκαλί, ξαναλέω, κλόουν, αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ποια ποιότητα όμως? Την ποιότητα ενός ολόκληρου συστήματος. Το σύστημά τους λέγεται καπιταλισμός, η βαρβαρότητά του, η κτηνοδία του, η θηριωδία του λέγεται υπεριαλισμός και η ανθρωπότητα βιώνει τα εγκλήματα όχι ενός παρανοϊκού αλλά ενός δολοφονικού εγκληματικού συστήματος που εκπροσωπείται, έχει βρει τον τέλειο εκπρόσωπό της σε αυτή τη φάση της παρακμής του, σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει να κάνει με όλους τους υπεριαλισμούς. Τι εννοώ? Δείτε, την ίδια ώρα που τα παιδιά του ρώσικου λαού χύνουν το αίμα τους στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, υπάρχει μία δράκα δισεκατομμυριούχων που βγάζει λεφτά στη Ρωσία. Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αυξήσαν την περιουσία τους κατά 11% το 2025, με το συνολικό τους πλούτο να φτάνει τα 700 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι οι ολιγάρχες, οι κεφαλαιοκράτες της Ρωσίας, ακόμα και σε περίοδο πολέμου της χώρας τους, ακόμα και σε περίοδο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αυτοί βεβαίως βρίσκουν τρόπους να αυξάνουν κεφάλαια αξιοποιώντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πεδία των μαχών. Ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι Αμερικάνοι. Όλο αυτό λέγεται πολεμική οικονομία στα δικά τους τα κοιτάπια. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα κοιτάπια λέγεται κίνδυνος ζωής ή θανάτου.
1: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύει.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
21: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Των πετρελαϊκών και του φυσικού αερίου πόρων της. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, και το λέει για πρώτη φορά, δημοσίως να καταλάβουν το νησί Χάργ, το σημαντικότερο εξαγωγικό κέντρο πετρελαίου του Ιράν. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε το σχέδιο του με την πολιτική που ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο των Ιρανικών ενεργειακών αγορών, όπως έχουμε κάνει με τη χώρα αυτή, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναφορά αυτή θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς υποδηλώνει και μια αλλαγή στρατηγικής. Η συζήτηση βέβαια για το Χάργ δεν αποτελεί νέο σχεδιασμό. Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για το ενδεχόμενο κατάληψης ή εξουδετέρωσης αυτού του στρατηγικού πετρελαϊκού κόμβου στο Ιράν. Ωστόσο, μια επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίζεται από το Λευκό Οίκο ως η τελευταία επιλογή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News σήμερα, παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε την κατάληψη του Χάργ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά όμως ότι δεν ξέρω αν η Αμερική έχει το στομάχι για κάτι τέτοιο, αναγνωρίζοντας εμέσως το βαρύ στρατιωτικό και πολιτικό κόστος μιας τέτοιας ενέργειας. Στις δηλώσεις του, αξιολογούμε και μια αποκάλυψη που έκανε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να διοχετεύσουν όπλα σε αντικαθεστωτικούς κύκλους στο Ιράν με στόχο την αποδυνάμωση και ενδεχόμενη ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η συνέντευξή του στο Fox News, η μεταφορά του οπλισμού επιχειρήθηκε μέσω κουρδικών δικτύων στην περιοχή. Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο ίδιος, τα όπλα δεν έφτασαν ποτέ στους παραλήπτες τους. Αυτά.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα με την, το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανοί τι λένε για όλα αυτά, για αυτό τον πόλεμο, τι λένε πια, μετά από 100 τόσες μέρες?
26: Κοίτα, κανείς, όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα. Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη λόγω της τρομερής ανόδου της τιμής της βενζίνης, σχεδόν διπλάσια. Χθες ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός μεγαλύτερος από το 2023, πάνω από το 4%.
0: Και σήμερα είναι που βγήκε ο Τραμπ και είπε αγαπάω τον πληθωρισμό.
26: Αγαπάω τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Και ο πληθωρισμός θα πέσει, όπως και οι τιμές της βενζίνης, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος. Σήμερα οι δηλώσεις του, να πούμε ότι και πάλι ανεποκατέβασαν τη Wall Street και ανέβασαν και την τιμή του πετρελαίου. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αρνητικές και όλοι υπολογίζουν ότι η εκλογική μάχη του Νοεμβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου θα δώσει λύση τουλάχιστον ως προς τις νομοθετικές δικλείδες για να μπορούν να εμποδίζουν κάποιες πρακτικές κινήσεις του Λευκού Οίκου.
0: Οκ, Θανάση μου, λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα από σας.
26: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ καλό. Πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχω ένα μήνυμα εδώ, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό, διότι εκπέμπει ένα αγλάϊσμα δημοκρατικών αντιλήψεων. Ο τύπος ο οποίος το στέλνει, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχει κανένα νόημα, μου συστήνεται ότι είναι νεοδημοκράτης, με περνάει γενναίες 14 για αυτά τα οποία λέω για τον Τραμπ, και με αποκαλεί και αιαμοβουλγαρικό μίασμα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Δεν είχα καμία πρόθεση τώρα να ασχοληθώ με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ούτε με το Μητσοτάκη που θα ξαναγίνει αυτοδύναμος, όπως λέει, ούτε με τον Τσίπρα που θα νικήσει το Μητσοτάκη, ούτε με τον Ανδρουλάκη που θα νικήσει τον Τσίπρα και όλα τα συναφή. Αλλά με αφορμή το μήνυμά σου, θέλω να κάνω λοιπόν ένα σχόλιο. Θα καταλάβεις ακόμα και εσύ ο ηλίθιος τι έχω να πω. Άκου λοιπόν, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν υπέρ ενός διεθνούς τραμπούκου. Ενός τραμπούκου, ενός φασίστα, ενός πορτοκαλί κλόουν. Και πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων τη ρίση ακόμα και εκείνου του εθνάρχη τους, του Βενιζέλου, που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για να διαπράττει μεγάλες ατιμίες. Και να σφιχταγκαλιάζεσαι, για παράδειγμα, με έναν γενοκτόνο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό είναι μεγάλη ατιμία. Το να λες ότι την ώρα της απαγωγής, όποιος και αν είναι αυτός, ενός προέδρου μιας χώρας, ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αυτό μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει, ακόμα και εσύ. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν κατά των αγροτών, για να θυμηθώ τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, κατά των εργατών όταν διαμαρτύρονται, κατά των φοιτητών όταν διαδηλώνουν, κατά των γιατρών, των εκπαιδευτικών, τους συκοφαντούν, τους ελληνιολογούν, τους γκεμπελίζουν, τους τραμπουκίζουν. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν κατά του ελληνικού λαού, τον λαιλατούν, τον φορολιστεύουν και από πάνω πανηγυρίζουν κιόλας για τα ματωμένα τους τα πλεονάσματα που μέσα στο 2025 φτάσαν τα 14 δισεκατομμύρια, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια πάνω και από αυτά που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με τη διαχείριση του εγκλήματος στα Τέμπη, έχουν βιάσει κάθε έννοια ανθρωπιάς. Με τη δυσοδεία των υποκλοπών έχουν βιάσει κάθε έννοια δημοκρατίας. με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βιάσει κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Όσοι λοιπόν στηρίζουν μία τέτοια κυβέρνηση πολιτικό όνειδος, είναι εξίσου υπόλογοι μαζί της. Είναι εξίσου συνένοχοι μαζί της, όποιοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι δουλειά και να κάνουν, σε όποια κοινωνική τάξη και αν ανήκουν. Είναι καθαρό, το κατάλαβες ακόμα και εσύ. Απέναντι λοιπόν τώρα σε μια τέτοια κατάσταση, η ευθύνη περνάει στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που έχει την υποχρέωση να αναμετρηθεί με το πρέπει της απαλλαγής από αυτό το πολιτικό μίασμα. Αυτό είναι το μίασμα. Δημοκρατικά και πλειοψηφικά. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου μία σημείωση και μία υπογράμμιση, με κεφαλαία το υπογράμμιση. Η πορεία απαλλαγής από αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να έχει σημαία το λιγότερο κακό, γιατί το λιγότερο κακό, αυτό είναι που φέρνει κάθε φορά το επόμενο χειρότερο. Δεν μπορεί να έχει σαν εναλλακτική την ίδια γλίτσα του αμερικανοτσολιαδισμού και του ευρωατλαντισμού, με το μανολιό να βάζει τα ρουχαλάκια του αλλιώς. Η πορεία λοιπόν απαλλαγής από αυτή την κατάσταση και από τις ομοειδείς της δεν θα είναι τέτοια εάν δεν στοχεύει σε μια Ελλάδα της αναδημιουργίας, χωρίς εκμεταλλευτές και καταπιεσμένους, με παραγωγικές σχέσεις που θα εξορίζουν τους νταβατζίδες και τους εγχώριους και τους ξένους. Αυτό λέγεται αγώνας για μια άλλη Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η άλλη Ελλάδα που εγώ έχω στο μυαλό μου? Είναι η Ελλάδα που δεν θα έχει ολιγάρχες να την κυβερνούν, θα έχει ένα λαό να την κυβερνάει, θα έχει μια οικονομία η οποία δεν θα ορίζεται η ενέργειά της από τα χρηματιστήρια, δεν θα ορίζεται ο μισθός των ανθρώπων από τους δημοσιονομικούς κόφτες, αλλά θα διαμορφώνεται στο έδαφος μιας λαϊκής οικονομίας. Και αυτό θα είναι ένα δημοκρατικό επίτευγμα ενός προφανώς αποφασισμένου και οργανωμένου λαού. Αυτός είναι η μοναδική εγγύηση για την οικοδόμηση του αδιαπέραστου τείχους που θα του επιτρέπει και να διεκδικήσει και να επιβάλλει το δίκαιο του. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι πλέον παίρνουν και χαρακτήρα κάθαρσης. Φαντάζομαι ότι ακόμα και εσύ κάτι μισοκατάλαβες. Σε σένα με το μήνυμα το λέω.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου στο πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καταρχάς να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Τζον, είδες πώς την πατάει ο άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχεις την επόμενη φορά. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Μιχάλη, στο Ερεβάν, καλησπέρα στον Ηρακλή. Ηρακλή μου, με αυτούς δεν βγαίνει πλέον άκρη. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον κύριο Ψαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη, στον Νίκο, στον... καλησπέρα στον Δανιήλ. Παντελή μου, στις 8 η ώρα είναι η συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Χατζη Νικολάου, στον Αντένα. Τώρα, σε λίγη ώρα, θα μεταδοθεί η συνέντευξη. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στη νομοθέτηση αυτού που αποκαλούν γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα από την πλευρά της μιλάει για μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν διεθνές δίκαιο. Χτες είχαμε την άτυπη συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν. Πάμε να δούμε πώς οι Τούρκοι αξιολογούν τα όσα έγιναν σε αυτή τη συνάντηση. Θα πάμε στον Νίκο τον Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Ναι, και ήταν αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, το θέμα το οποίο επισκίαζε τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών θα ήταν το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είδαμε τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι προειδοποίησε τον Χακάν Φιντάν ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και είναι μονομερής ενέργεια. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά απάντησε τις αιτιάσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, όπως υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές που ρωτήσαμε. Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι ο Χακάν Φιντάν υπενθύμησε ότι το νέο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ανέφερε ότι αναμένει η Άγκυρα τον ίδιο σεβασμό από όλες τις γειτονικές χώρες. Και παράλληλα να πούμε ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εξέφρασε δυσφορία του για κάποιες δηλώσεις που γίνονται από ελληνικούς κύκλους, από κύκλους στην Ελλάδα, που βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που θα περάσει στην τουρκική ενωσυνέλευση για τις θαλάσσιες ζώνες. Και αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, προειδοποίησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ κατέληξε ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωση, και πρέπει να αποφεύγονται κάποια βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα.
0: Νίκο, χρονικά πότε το προσδιορίζουν να το ψηφίσουν αυτό?
1: Οι πρώτες διαρροές που είχαμε έλεγαν για τον Ιούνιο. Αυτό πήγε πίσω, λένε για το φθινόπωρο, Οκτώβριο λένε οι πληροφορίες, αλλά όπως είδαμε αλλάζουν αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ θεωρείται δεδομένο πριν από λίγες εβδομάδες ότι μετά τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊραμίου θα το βλέπαμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική ενωσυνέλευση. Εν τέλει, πάει πίσω, πάμε για Οκτώβριο και βλέπουμε. Τώρα βεβαίως η Άγκυρα έχει εστιάσει την προσοχή της στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και δεν θα ήθελε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, να υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και μια ελληνοτουρκική ένταση.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com. Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Χελένη.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
20: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89 450.
25: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη που αμπλούζα με την κυτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβα Σισάμου.
25: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
1: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
2: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η δικαιοσύνη μας είναι ανεξάρτητη. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μας δεν δέχεται και πιέσεις ούτε, εν πάση περιπτώσει, υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία, και πρέπει και να σεβόμαστε και τις αποφάσεις ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Φραγκάκη, την δικηγόρο. Κυρία Φραγκάκη, γεια σας. Μας ακούει η κυρία Φραγκάκη? Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία με την κυρία Φραγκάκη. Θα σας εξηγήσω γιατί την καλέσαμε. Την καλέσαμε διότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε την... Ειρήνη μου, κάνει την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Φραγκάκη, σε παρακαλώ. Τις προηγούμενες μέρες η κυρία Φραγκάκη μας εξηγούσε την απόφαση η οποία πάρθηκε από τον Άριο Πάγο και έχει να κάνει με τους τόκους των δανείων των ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Φραγκάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας, σας ακούω.
0: Καλησπέρα. Έλεγα λοιπόν, μας εξηγούσατε πριν από λίγες μέρες τι ακριβώς έχει γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους επί των οφειλών των δανείων. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι 14 φορές την ημέρα μας ρωτούν αν σεβόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτοί δεν τα πάνε και πολύ καλά με το σεβασμό των αποφάσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής, και παρότι πλέον έχει δημοσιευθεί η απόφαση και τη γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν έρθει στους δανειολήπτες τα δοσολόγια. Ενώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, τα σωστά δοσολόγια εννοώ. Mm-hmm. Ενώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς θα γίνει με τα ποσά τα οποία έχει καταβάλει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια που του ζήταγαν τα εσφαλμένα ποσά, τα υπέρογκα ποσά θα έλεγα, και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα να τίθεται ένα ζήτημα ως προς τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων και να συζητάνε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα της αποφάσεως αυτής, η οποία ερμηνεύει ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός του επιτοκίου. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου όπως έκαναν μέχρι στιγμής. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, από τη στιγμή που έδινε μεγάλα ποσά, αυτό που θέλει είναι να επιστραφούν τα χρήματα που εσφαλμένως είχαν καταβληθεί από τον εσφαλμένο υπολογισμό που έκαναν οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds.
0: Και βγαίνει μία απόφαση. Όταν βγαίνει μία απόφαση... πότε είναι η εφαρμογή της? Δεν είναι η στιγμή της έκδοσης αποφάσεως?
1: Ακριβώς, έπρεπε απευθείας να συμμορφωθούν στην απόφαση αυτή. Τώρα συζητούν πώς θα γίνει η συμμόρφωση, με τι τρόπο θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων αυτών.
0: Αυτό ποιος το συζητά?
1: Οι εταιρείες
0: μεταξύ τους με ποιον?
1: Προφανώς με το Υπουργείο, με την Ειδική Γραμματεία, με όλους τους υπευθύνους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί που πρέπει να τους ελέγχουν και να τους αναγκάζουν να συμμορφώνονται τουλάχιστον τις δικαστικές αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας.
0: Και τώρα έχετε καταλάβει τι είδους ερμηνεία πάνε να κοτσάρουν εκεί σε αυτή την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, αυτή η ερμηνεία που θέλουν να κοτσάρουν, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ότι θέλουν με κάποιο τρόπο να μην επιστρέψουν τα χρήματα αυτά που είχαν καταβάλει οι πολίτες. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν έναν τρόπο ώστε πάλι τα ποσά που θα δίνουν να είναι υψηλά σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να δώσουν στην πραγματικότητα. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από τη στιγμή που γνωρίζαμε την απόφαση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, θα έπρεπε όλους αυτούς τους μήνες να υπάρχει ήδη ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων. Είχανε τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε δει την καθαρογραφή της αποφάσεως, ότι δεν ξέρουμε τι θα λέει ακριβώς η απόφαση, ότι να δούμε πώς θα γίνεται ο υπολογισμός. Τώρα τέτοιες δικαιολογίες δεν υφίστανται, άρα θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να γίνει και η συμμόρφωση. Αυτό όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, την οποία δεν την κατανοούμε κιόλας. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
0: Έχετε καταλάβει τι κάνει η κυβέρνηση, κυρία Φραγκάκη?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που θα πρέπει να κάνει πάντως είναι ότι άμεσα θα πρέπει να τους αναγκάσει να συμμορφωθούν στη δικαστική απόφαση. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε από τα σύννεφα. Εκρατηθείτε τώρα, γιατί μπορεί να ξαναπέσετε. Λοιπόν, είχαμε νέα παραίτηση. Υπέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό στον απόϊχο, στο φόντο της υπόθεσης που σχετίζεται με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πολλά πλοκάμια. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε την αριστεία και την επιτελικότητα, έτσι. Τώρα πάμε πάλι στον κύριο Διδασκάλου. Η παραίτηση έρχεται μετά την παραίτηση του άλλου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του ΙΠΕΝ, του κυρίου Μπακογιάννη, και την φερόμενη εμπλοκή ως ευεργετημένου του κυκλώματος, φερόμενη ξαναλέω έτσι, των πολεοδομιών του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, του κυρίου Λογοθέτη. Και τι λέει τώρα η κυβέρνηση για όλα αυτά? Η κυβέρνηση λέει ότι, ακούσατε, κάποιοι, λέει, γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια, λέει, στη θέση τους, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους.

Για να το πούμε τώρα με άλλα λόγια, έτσι συνοψίζοντας, προσέξτε. Η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ τι είναι? Είναι παθογένεια. Ε, παθογένεια δεν είναι? Πιανών, των άλλων. Η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βρωμιά των υποκλοπών τι είναι? Είναι υπόθεση ιδιωτών. Υπόθεση ιδιωτών. Είναι υπόθεση ιδιωτών να παρακολουθείτε. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Αρχηγός του Στρατού, πολιτικοί αρχηγοί κτλ. Μάλιστα. Το έγκλημα στα Τέμπη τι είναι? Όπως και το μπάζωμα και η συγκάλυψη και όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Ανθρώπινο λάθος. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν, οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων εν μέσω του σκανδάλου στις πολεοδομίες και των φερόμενων πολιτικών οσμώσεων με το κύκλωμα εξηγούνται σαν ανανέωση, καθότι όπως είπαμε είχαν πολλά λέει χρόνια στη θέση τους και τώρα θυμηθήκανε ότι κλείσανε τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους. Αυτό τώρα να το μεταφέρουμε με τρεις λέξεις. Πρώτη λέξη, τάξη. Δεύτερη λέξη, αλφαδιά. Και τρίτη λέξη, αριστεία.

Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα, γιατί χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια. Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από μια πρωτοφανή θηριωδία. Και μιλάω για τη θηριωδία στο Δίστομο. Ήταν 10 Ιούνιου του 1944. Οι Ναζί μπήκαν στο Δίστομο, απέκλεισαν τις εισόδους, άρχισαν τις έρευνες στα σπίτια αναζητώντας μαχητές του Ελλάς. Οι κατοχικές δυνάμεις συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, άντρες, γυναίκες, αρκετές μαζί με τα μωρά τους, και η σφαγή ήταν ολοκληρωτική. Στη συνέχεια πυρπόλησαν τα σπίτια, το Δίστομο ξεκληρίστηκε, στα πτώματα πάνω στα άψυχα τα κατακρεουργημένα κορμιά απέμεινε αποτυπωμένη η ανίποτη φρίκη. Το ολοκαύτωμα του πυρπολημένου Δίστομου αποτελεί κορυφαίο τεκμήριο της κτηνοδίας του ναζισμού. 218 εκτελεσμένοι, ανάμεσά τους 114 γυναίκες, 45 παιδιά και έφηβοι, ανάμεσά τους 20 βρέφη. Αυτή η πρωτοφανή θηριωδία καταγράφηκε στην έκθεση του Κιουσόπουλου, ήταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας εγκλημάτων πολέμου. Θα σας διαβάσω ένα συγκλονιστικό απόσπασμα. «Εις το πέρασμα των αιώνων, ουδέποτε η ανθρωπότηση εδοκίμασε το σαύτην θηριωδίαν. Το Δίστομο μεταβάλλεται σε κόλαση. Κάθε περιγραφή είναι αδύνατο να αποδώσει την τραγωδία εκατοντάδων κατοίκων. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες διαμοιράζονται εις ομάδας, περιέρχονται τα σικίας, ως λυσαλαίε ίενε, αιμοβόροι τίγρης, κανίβαλοι της ζούγκλας. Επιπίπτουν κατά των δυστυχών κατοίκων αδιακρίτως φύλου ηλικίας, σφάζουσι, φωνεύουσι, βιάζουσι γυναίκες, ξεκυλιάζουσι εγκύους, γέροντες, νέοι είναι θύματα της αιμοβόρου μανίας. Δεν φίδονται ουδενός. Φωνεύουσι τον ιερέα Σωτήριο Ζήση, εξορίσουσι ζώντος έτη τους οφθαλμούς, αποκόπτουσιν την κεφαλήν του, ρίπτουσιν εις τον βόρβορον, πυροβολούσι την παρεστάμενη σύζυγόν του, που κρατούσε εις τα σαγκάλας της, θυλάζουσαν το μονοετές θυγάτριόν της Μαργαρίταν. Σκορπούν τα μυαλά της παιδίσκης εις το πρόσωπον της μητρός».

Στην ειδική έκθεση της 5ης Ταξιαρχίας του Ελλάς καταγράφονται τα εξής. Σκότωσαν αδιάκριτα γέρους, μωρά, εξαμηνήτικα, γριές, τα παιδιά του σχολείου, όλα στην αίθουσα του σχολείου, και αυτόν τον παπά. Βρέθηκαν όλες σχεδόν οι γυναίκες σχισμένες με ξύφωση μαχαίρι, από τα γεννητικά τους όργανα μέχρι το στήθος. Βρέθηκαν γυναίκες με κομμένους τους μαστούς, ξεκυλιασμένες με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Βρέθηκαν μικρά παιδιά σφαγμένα και ξεκυλιασμένα και τα έντερα περασμένα στο λαιμό.

0: του παπά, αναφέρει η έκθεση της ταξιαρχίας του Ελλάς, του κόψαν το κεφάλι και το είχαν πεταμένο μακριά από το πτώμα του. Ολόκληρες οικογένειες σφαγιάστηκαν. Όλα τα σπίτια ληστεύτηκαν. Πολλοί κάτοικοι τρελάθηκαν. Και υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι. Εσφαγέ του διστόμου και η καταστροφή του ωραίου τούτου υπερβαίνουν εις αγριότητα και εις απανθρωπίαν όλα τα απέσια εγκλήματα των Γερμανών που διέπραξαν ούτι εις την Ελλάδα, αναφέρει ο Μαγκριώτης στο βιβλίο του. Το ολοκαύτωμα του διστόμου υπήρξε μία από τις χειρότερες ομότητες ολόκληρου του πολέμου, γράφει ο ιστορικός, ο Μαζάουερ. Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος έκανε λόγο για σκηνές φρίκης και σαδισμού. Αυτή είναι η σχέση του ναζισμού με την Ελλάδα. Αυτή είναι η μόνη σχέση που μπορεί να έχει ο ναζισμός με την πατρίδα μας και με όλη την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κτηνοδία που εκπροσωπεί ο ναζισμός τότε, σήμερα, πάντα. Αυτές είναι οι καταβολές των νεοναζιστικών αποβρασμάτων που μαγαρίζουν σήμερα τον τόπο μας. Γιατί ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχουν θαυμαστές των ΕΣΕΣ. Και αυτό δεν τελειώνει επειδή τα χρυσαυγήτικα ναζιστικά αποβράσματα καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα τελειώσει με την καθημερινή επισήμανση ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχουν οπαδοί και ιδεολογικοί απόγονοι αυτών των αποβρασμάτων, αυτών που μακέλεψαν το δίστομο. Και μετά την καταδίκη τους ψάχνουν μεταμφιέσεις για να ξαναβγαίνουν από τους υπονόμους τους και άλλοι ψάχνουν στέγη σε παρακείμενους υπονόμους του δημοκρατικού κατά τ' άλλα τόξου. Αυτά συνέβησαν πριν από 82 χρόνια από τους Ναζί. Οι απόγονοί τους κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και έχουμε μία υποχρέωση. Μία. Να τους βάλουμε εκεί που ανήκουν. Στους υπονόμους τους.
1: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
26: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
27: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
26: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
27: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
26: Πάνελ.
27: Περίφραξη.
26: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
27: Είδη κυγκαλερίας.
26: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
27: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
26: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
27: Τηλέφωνα 2273-035-426
26: και 6976-5573-49.
27: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν η εικόνα, η αστυνομία, η πάνοπλη αστυνομία με τους λεβέντες της, με τα ΜΑΤ της, με τα γκλόπ της, με τα χημικά της, να ξυλοκοπεί μια ολόκληρη οικογένεια, να τσακίζει στο ξύλο κάθε άνθρωπο ο οποίος διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο γίνεται μπροστά του, δηλαδή ο ξυλοδαρμός μιας ολόκληρης οικογένειας, να προκαλεί έμφραγμα στον πατέρα της οικογένειας, να τον σέρνει στα νοσοκομεία και εκεί να τον κρατάει, λες και είναι ο Νταβέλης, και αυτή η οικογένεια να τραβιέται επί 6 ολόκληρα χρόνια στα δικαστήρια, γιατί την τυλίξανε οι προστάτες του πολίτη σε μια κόλλα χαρτί. Θα μου πείτε, σε ποια χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσε να συμβαίνει σε μια χώρα δημοκρατικά? Μπορούν να συμβαίνουν, κυρία Λεγάκη, αυτά τα πράγματα?
1: Συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν και χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σε αυτά τα 6 χρόνια αυτή η δίκη, γιατί όλη η οικογένεια πήγε κατηγορούμενη και μάλιστα με 3 διαφορετικές δικογραφίες που μετά από δικές μας αιτήσεις αλλεπάλληλες συνεκδικάστηκαν. Αξίζει όμως να πούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο, μόνο πρωτόδικο δικαστήριο έγινε και έγινε 3 φορές.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε μία φορά και κράτησε 7 μήνες και την τελευταία μέρα που θα έβγαινε η απόφαση, που ήταν καταφανές ότι θα ήταν αθωωτική, πάσαν την πρόεδρο. Ξαναξεκίνησε μετά από 2 χρόνια, κράτησε κανένα μήνα. Και μετά πάλι είπε η πρόεδρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί έχει κάτι προσωπικά ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ξαναξεκίνησε πριν από 2 μήνες και τελείωσε σήμερα. Πρέπει να πω με την πανηγυρική αθώωση όλων των κατηγορουμένων. Είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές το απίθμενο ψέμα, μάλλον τα πολλά απίθμενα ψέματα των αστυνομικών που πραγματικά βρήκαν αυτή την οικογένεια στο σπίτι της. Δηλαδή στην πιλωτή του σπιτιού επιτέθηκαν σε μια ειρηνική διαδήλωση. Να πούμε ότι ήταν η διαδήλωση του Πολυτεχνείου
0: το 2020
1: που είχε απαγορευτεί από την αστυνομία. Δηλαδή με μια, θύμιζε αλίστου μνήμης εποχές, μια αστυνομική διάταξη καταργούσε το Σύνταγμα. Και όλοι εμείς και πολλοί άλλοι και ανάμεσα σε αυτούς μια ολόκληρη οικογένεια, η οικογένεια Κατή, είχε παρακούσει αυτή την αστυνομική διαταγή, είχε συμμετάσχει σε μια ειρηνική συγκέντρωση με σωματεία, συλλόγους κτλ. Και αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, παρουσία της αστυνομίας, κατευθύνθηκαν οργανωμένα στο σταθμό του μετρό των Σεπολίων για να μπει ο κόσμος με ασφάλεια στο μετρό και οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στο σπίτι τους που απήχε 30 μέτρα. Όταν δέχτηκαν επίθεση από πάνοπλους αστυνομικούς με τα μηχανάκια που άρχισαν να πέφτουν πάνω στους ανθρώπους που φυσικά ήταν άοπλοι και φυσικά δεν περίμεναν τέτοιο είδους επίθεση, και όταν έσπευσαν να μπουν στο σπίτι τους αντιμετωπίστηκαν πρώτα ο γιος και ακολούθως και η μητέρα, που υπάρχουν σε βίντεο οι ξυλοδαρμοί και της μητέρας, υπάρχει σε φωτογραφία και σε βίντεο αστυνομικός να κυνηγάει ένα κορίτσι 18 χρονών από πίσω με τον γκλόπ να το χτυπάει από πίσω. Υπάρχει σε βίντεο η μητέρα να πέφτει, να σηκώνεται, να προσπαθεί να σώσει το παιδί της που το χτυπούσαν 5 και να ξαναπέφτει και να τη χτυπάνε. Να τη ρίχνουν δηλαδή, δεν έπεφτε μόνη της. Είναι δεδομένο ότι ο πατέρας, ο οποίος πήγε στο τμήμα να διαμαρτυρηθεί και να δει το γιο του, υπέστη με κλωτσιά στο στήθος, του προκάλεσαν ανακοπή, και το λέω έτσι ανοιχτά γιατί έτσι ανοιχτά το είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Γιατί λίγο αργότερα, όταν νόσησε από COVID και έμεινε 45 μέρες στην εντατική, εξαιτίας του ότι πια ήταν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αφού μόλις είχε υποστεί ανακοπή, ανακαλύφθηκε στο περικάρδιο παγιδευμένο υγρό που τους είπαν ότι είναι από χτύπημα. Και από χτύπημα ήταν μόνο εκείνη η κλωτσιά που του είχε προκαλέσει την ανακοπή.
0: Μιλάμε τότε για ένα πραγματικό πογκρόμ στους δρόμους της Αθήνας. Νομίζω
1: πογκρόμ.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν και τότε υπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δικαστήριο ήρθαν και οι γείτονες, γιατί η οικογένεια είναι γνωστή στη γειτονιά. Είχαν έρθει οι γείτονες και περιέγραφαν ακριβώς τον τρόμο που υπήρχε, όχι μόνο σε αυτή την οικογένεια, αλλά γύρω-γύρω οι άνθρωποι χώνονταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά για να γλιτώσουν. Οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι άνθρωποι που ήταν στα σπίτια τους. Ήταν συγκλονιστικό. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε, γιατί αυτό έχει αξία να πούμε. Να πούμε ότι εδώ και η δικαιοσύνη έδειξε ότι είναι στρατευμένη με το στρατόπεδο εκείνο Γιατί ήταν μέχρι σήμερα, είναι άλλο πράγμα ότι νικήσαμε. Και η δικαιοσύνη συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία της αυταρχικής διολίσθησης. Να πούμε όμως ότι σήμερα η αθώωση όλων ήταν πραγματικά η απόδειξη ότι συλλογικοί αγώνες, όταν δίνονται αταλάντευτα, με πλήρη απόφαση, χωρίς κανένα δισταγμό, μέχρι τέλους, με περηφάνεια, με το κεφάλι ψηλά, ήταν πραγματικά συγκινητικοί όλοι οι μάρτυρες, οι κατηγορούμενοι, πραγματικά μας απογείωσαν, τότε μπορούμε να έχουμε νίκες σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε εποχή, ακόμα και σε αυτή τη σημερινή που είναι πραγματικά μαύρη.
0: Κυρία Λεγάκη, να ρωτήσω, οι άνθρωποι λοιπόν αθωώθηκαν, θα τιμωρηθεί κανείς από αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν?
1: Μα τι λέτε τώρα, όχι βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία τέτοια. Δυστυχώς και οι άνθρωποι, παρότι στόχευαν τότε να προχωρήσουν σε μηνύσεις, επειδή επακολούθησε η πολύ σοβαρή ασθένεια του πατέρα λόγω του COVID και η πολύμηνη νοσηλεία του, δεν προέβησαν σε καμιά περαιτέρω ενέργεια και μετά ακολούθησε η τριετής εκδίκαση. Τριετής εκδίκαση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν άφησε πολλά περιθώρια για να κινηθεί οτιδήποτε άλλο.
0: Κυρία Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ και δύο μέρες στην Ιρλανδία και στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, τα κατακάθια του ρατσισμού, τα κατακάθια του φασισμού έχουν βγει στους δρόμους και προκαλούν νύχτες του Αγίου Βαρθολομαίου. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Είχαμε άλλη μία νύχτα επεισοδίων στο Μπέλφαστ. Σήμερα έφτασαν και ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο στην πόλη. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα, μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας. Έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία είχε ήδη σταματήσει από νωρίς. Τα σχολεία έκλεισαν, οι θεατρικές παραστάσεις και τα σινεμά ακυρώθηκαν. Τα ελικόπτερα της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στο δρόμο και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτή τη επίθεση, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβεν Όλγκλι, έχασε το ένα του μάτι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως μισθοποίησε η οικογένειά του, η οποία η οικογένειά του, σε ανακοίνωσή της, δηλώνει αειδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας, οι οποίες εκτελήθηκαν αμέσως μετά την επίθεση στον άνθρωπό.
0: Μιλάμε για ένα ράτσι.

0: ακούω όχλο που έχει βάσει φωτιά σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Μιλάμε για τέτοιες εικόνες.
1: Καίγεται σχεδόν όλο το κέντρο του Belfast εδώ και τρεις ημέρες, και αν δεν καίγεται κυριολεκτικά βράζει, καθώς φαίνεται πως αυτές οι ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες υποκινούνται διαδικτυακά από την πολιτική τους ηγεσία και όχι μόνο, σπρώχνουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επεισόδια. Να πούμε πως ο Elon Musk στηρίζει αυτές τις διαδηλώσεις και τις επιθέσεις,
0: ναι,
1: με μηνύματά του, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να θυμίσουμε μόνο πως ο ύποπτος δράστης...
0: Είναι το ίδιο κατακάθι αυτός ο οποίος είναι με τους Ναζί στη Γερμανία.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΤΕ. Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, ενώ παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, καθώς το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως ανακοίνωσε πως θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτοπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας σε 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, έκανε με την 108η δήλωση ο Κλόουν. Λέει τώρα ότι ως πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσε, λέει, τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχε ορίσει για απόψε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
1: Το είδα πάντως καινούργιο. Η Τεχεράνη είχε προλάβει να απαντήσει πως είναι έτοιμη και για αυτά τα πλήγματα. Υπήρξε και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτσί, ο οποίος είπε πως δεν έχει πια νόημα να γίνονται συνομιλίες για εκεχηρία από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει κάθε τόσο νέα ισχυρά πλήγματα. Θυμόμαστε πως η ανάρτησή του ήταν πολύ έντονη προχθές, ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Ναι, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ώρες τα πράγματα και να δούμε αν θα μπορέσουν να καθίσουν ξανά σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας προαναγγείλω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας δύο πραγματικές ιέριες του μουσικού μας σύμπαντος, η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Θα είναι μαζί μας, επαναλαμβάνω, Μαρία Φαραντούρη, Λένα Πλάτωνος.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273-62-153.
7: See you at Corner.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.